0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλί σιμπιπτή. Αισιάνα!

short for? What finds a fistful? All engaging. All engaging.

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no rest.

0: Αλφα Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, στέλνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών αποφάσεων στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως. Με τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, η Τουρκία ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Στιγμές υπερηφάνειας στους Έλληνες φιλάθλους χάρισαν χθες ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Απόστολος Χρήστου σε 2 διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Μανόλο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα σε ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντης. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει στην ελίτ της Ευρωπαϊκής Κολύμβησης. 2 νεκροί, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και τεράστια καταστροφή είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Από την πυρηνή Λέλαπα, ένα ανδρόγυνο ηλικιωμένο εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνολικά 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Χωρίς ενεργές εστίες είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Αναφέρονται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο τμήμα του εργοστασίου. Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, τονίζει σε δηλώσεις της στην Die Welt ότι ετοιμάζεται να εισηγηθεί να αυξηθούν κατά ακόμη 1/3 οι ρωσικές οντότητες, τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Γι' αυτό το φθινόπωρο προτείνω τον πιο φιλόδοξο κατάλογο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου, δηλώνει η 49χρονη πρώην πρωθυπουργός της Εστονίας στο σημερινό φίλο της Welt. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανικό πλήγμα με πυράβλους εναντίον της περιφέρειας Μπέλγοροτ στη Ρωσία, κοντά στη Μεθόριο μεταξύ των 2 χωρών, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Η πυρκαγιά στο φυσικό πάρκο του Βελγίου High Fence δεν προχωρεί πλέον προς τα σύνορα με τη Γερμανία, καθώς ελαφριά βροχή μείωσε τις έντασεις των ανέμων και η υψηλή υγρασία βοηθούν τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Αυτό είναι καλό για εμάς, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στο κέντρο διοίκησης στο Καλτερχέμπεργκ, τμήμα της γερμανικής πόλης Μονσάου. Η Δημοτική Αρχή σε ανακοίνωσή της χθες το βράδυ είχε διατάξει την άμεση απομάκρυνση κατοίκων συνοικίας υπό το φόβο εξάπλωσης της φωτιάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε την υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Μάλιστα, σε ανάρτησή του δήλωσε πολύ ευτυχής και πρόσθεσε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο και τολμηρό βήμα. Συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Ισραήλ ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ, με σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη λούδα της Γάζας, το οποίο προημερών απέρριψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ζητώντας αληθινό αφοπλισμό της Χαμάς. Χθες ο σύμβουλος και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκε με την ηγεσία της Χαμάς στην Αίγυπτο. Στους 84 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο Πορθμίου στη λίμνη Καρύμπα της Ζιμπάμπουε μετά την ανάσυση 4 επιπλέον σωρών. Το επιβατικό πλοίο, το οποίο εκμεταλλευόταν κυβερνητική υπηρεσία, αναποδογύρισε την περασμένη Τετάρτη λόγω των ισχυρών κυμάτων και της υπερφόρτωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, το σκάφος είχε άδεια να μεταφέρει 90 επιβάτες, αλλά είχε επιβιβάσει 114 ενηλίκους, 5 μέλη πληρώματος και ακόμη απροσδιόριστο αριθμό παιδιών όταν εκτελήχθηκε η τραγωδία. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αλφα 989, Αλφα Radio 989, 8 λεπτά μετά τις 9. Εκείνος Ανδρέας Πετρόπουλος και εκείνος Αντώνης Αντωνόπουλος, εδώ η αφεντιά μου. Καλημέρα σας και πάλι. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: How are you?
1: Μια χαρά.
0: All good.
1: All good.
0: All good.
1: All good.
0: Κωνσταντίνος Ρακάς στη ρύθμιση του οίκου.
1: Του οίκου.
0: Του οίκου. Είναι το Σαρδάμ νομίζω που έχει μείνει, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, έχει. Okay, όλα. Λοιπόν, είπαμε, Αλφα Radio 989, Ανδρέας Πετρόπουλος, Αντώνης Αντωνόπουλος μέχρι τις 11 μαζί. Καθημερινά μέχρι που θα έρθουνε. Ε?
1: Θα έρθουνε. Είσαι σίγουρος.
0: Έρχονται. 31 Αυγούστου.
1: Α, 31.
0: 31 Αυγούστου τελειώνουν τα ψέματα,
1: εγώ
0: τα κεφαλάκια
1: 20,
0: μέσα.
1: 21 Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Ξαναχαιρετάω λίγο, μια βδοματούλα.
0: Θα είμαι εγώ εδώ. Ναι.
1: Θα είσαι συνέχεια, ναι. Μέχρι 31.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. 31, δίνω τη σκυτάλη. Ελπίζω να μην την πατήσω όπως η κοπελίτσα. Η, δεν θυμάμαι το όνομά της.
1: Ποια?
0: Που, η κοπέλα, η αθλήτρια που δεν έδωσε τη σκυτάλη.
1: Α, δεν το δω.
0: Άσε εκεί, μεγάλη τραγωδία αυτό. Πίκρα ναι. Μεγάλη του κορίτσι. Άστο, άστο. Αυτό είναι μη σου κάτσε γι' αυτό. Αυτά τα αθλήματα εγώ δεν τα είχα ποτέ.
1: Ναι.
0: Ναι, ποτέ, ποτέ. Δεν. Είναι, ξέρεις, αυτά τα πολύ ομαδικά.
1: Η σκυταλοδρομία είναι περίεργο άθλημα, δεν είναι.
0: Τώρα αυτά τα πολύ ομαδικά δεν είναι για. Είναι πολύ, πολύ το σπορ έντονο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και στο Viber 6947-989-989. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μαζί μέχρι τις 11. Πρωί-πρωί μηνύματα με το καλημέρα, καλημέρα. Υποθητή, καλή εβδομάδα υποθητή, όλα τα καλά. Η Γιάννα επίσης καλημέρα. Η Αγγελική καλημέρα, πάμε καλά γυναικεία νομίζω.
1: Παρασκευή Σάββατο είναι αυτό.
0: Ναι. Άντε ρε εσύ.
1: Δεν τα βλέπεις.
0: Α, εντάξει τώρα. Λεπτομέρεια. Όχι, υποθητή είναι τώρα. Μας έστειλε και φωτογραφία.
1: Α, ναι, ναι.
0: Έλα τώρα.
1: Υποθητή, ναι.
0: Ναι, με παρέσυρε υποθητή. Εντάξει. Και η Αγγελική.
1: Ναι.
0: Οκ. Αυτό. Εντάξει, δεν είμαστε εδώ το Σάββατο.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Δεν πιστεύω να έρθει.
0: Ε, όχι.
1: Εντάξει.
0: Ήμουνα. Καλά. Ναι, ούτε βάρδιες ούτε τίποτα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτό που έχω μάθει, ναι. Στη Σαλαμίνα η φωτιά, πέρα από το τραγικό γεγονός που χάθηκαν δύο άνθρωποι, τις ζημιές που έπαθαν, καταστροφές κτλ. Μιλούσα με κόσμο που ξέρει το νησί και είναι εκεί. Γλιτώσανε από θαύμα. Εκεί η περιοχή, τα Περιστέρια, είναι. Ναι. Θυμίζει η γεωγραφία, η ρημοτομία και το όπως έχουν τέτοιο, θυμίζει μάτι. Όπως ήταν κλειστό από παντού και η μόνη διέξοδος είναι θάλασσα.
1: Ναι, και μικρά στενά φαντάζομαι και...
0: Ναι, μέσα στο δάσος όλα είναι οικισμοί, είναι ξεσυραφή οικισμών. Σιγά σιγά και γι' αυτό φεύγανε προς τη θάλασσα οι άνθρωποι και αυτά. Αλλά μέσα σε πάρα πολύ... αυτό εξελίχθηκε, ήταν μια φωτιά που έπιασε γύρω στα... μέσα σε 7 λεπτά. Ξέφυγε, και... αλλά το θέμα ποιο είναι εδώ τώρα. Ότι εκεί έχουν γίνει, είναι το αντινέρο αυτό το πρόγραμμα, το αντιπυρικό. Είχαν γίνει αντιπυρικές ζώνες και υπήρξε αμεσότατη παρέμβαση των πυροσβεστών. Πολλοί πυροσβέστες, γρήγορα και το...

0: το περιόρισαν.
1: Δηλαδή τώρα, μου λες ότι πήγε καλά.
0: Πήγε καλά. Θα μπορούσαμε να είχαμε τραγωδία.
1: Αποφύγαμε μεγάλη, τα χειρότερα.
0: Τα χειρότερα.
1: Γιατί αυτό. Έχουμε δύο νεκρούς, τρεις εγκαυματίες, σοβαρή κατάσταση.
0: 10 τραυματίες, πολλές ζημιές.
1: Οι τρεις είναι πολύ σοβαρά εγκαυματίες.
0: Ας να πάνε. Λοιπόν, αλλά σου λέω σκέψου τι θα γινότανε.
1: Ναι.
0: Και μετά, ξέρεις, έπιασε, μετά, είναι, μετά από 15 λεπτά πήγε σε μια άλλη περιοχή που είναι κοντά από εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μετά άλλο τώρα, ξέρεις, μέσα η Μάνη. Είδες τι έγινε εκεί.
1: Στο ποιο μέρος.
0: Στη Μάνη μέσα.
1: Α, στη Μάνη, στη Μάνη, ναι. οι πλημμύρες.
0: Οι πλημμύρες. Πέσανε, λέει, 2.000 κεραυνοί. Και χτυπήθηκε και μια γυναίκα.
1: Αυτό είναι κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι. Α. Καλά, μόνο στη Μάνη έβρεξε.
0: Είχε ψιλοβρέξει αλλού. Εμένα μου είχε στείλει μια φίλη στην Κέρκυρα. Έβρεξε και στην Κέρκυρα. Αλλά στη Μάνη το σκίσε. Δηλαδή ναι, μετά, ναι, τώρα ναι, το, ναι, το τερμάτισε. Ναι.
1: Είδα και σε κάτι περιοχές προς τη Βόρεια Ελλάδα τοπικές κάποιες μπόρες και τα λοιπά. Κοίταξε να δεις. Θυμίζει το 15 Αύγουστο ότι έρχεται.
0: Τι έρχεται.
1: Έρχεται φθινόπωρο.
0: Έρχεται φθινόπωρο. Ναι.
1: Ή μην κοιτάς, δεν είναι τώρα.
0: Όταν εγώ σας
1: Αττική,
0: λέω.
1: Ναι. Έτσι, στη Βόρεια Ελλάδα συνήθως από
0: τώρα.
1: Τα μέσα Αυγούστου αρχίζει.
0: Εντάξει, και τώρα. Αλλά τώρα θα έχει. Τώρα θα έχει καινούριο, θα έχει 37. Απλώς θα πέσουν λίγο οι αέριδες. Έρχονται 37 άρια, σου λέει. Δεν ξέρω, θα πω τώρα εδώ στη Μαρία Καραρουλάνη να πάρει τον Τζατραφίλη αν τον πετύχει πουθενά.
1: Ναι, να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι, για να μας πει το καιρό. Μαρία,
1: κάτσε, είναι εδώ ο άνθρωπος ή είναι σε διακοπές.
0: Ο Τζατραφίλιας.
1: Είναι εδώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Α.
0: Δεν ξέρω, αλλά είναι παντού. Είναι παντός καιρού.
1: Ναι,
0: all weather.
1: Λοιπόν, ξέρεις ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση. Το διάβασα στο Σαββατοκύριακο. Ότι οι τράπεζες εξαφανίζουν τα ATM από τις επαρχίες.
0: Ποιες επαρχίες, τα εξαφανίζουν από παντού.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τα εξαφανίζουν τα καταστήματα καταρχάς.
1: Φυσικά, αλλά αν είσαι τώρα σε ένα χωριό στην Ημαθία, σε μια κομμόπολη και έχεις ένα ATM και σταματάει να δουλεύει, ναι, το παίρνουν, το κλείνουν, είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Πώς δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, σκέψου ότι...
1: Και μάλιστα λέει θα δανείζεσαι. Μετρητά.
0: Από το περίπτερο.
1: Από το μπακάλι. Αυτό από το τέτοιο. Σοβαρά. Γελάς, ε.
0: Γελάω.
1: Κι όμως αυτό. Να, ορίστε. Λοιπόν. Απίστευτη μεθόδευση για μαζική απόσυρση ATM από την επαρχία. Ο καταστηματάρχης, ο καφεντζής, ο μπακάλις θα χρεώνει την κάρτα του πελάτη μέσω του POS και στη συνέχεια έτσι, θα του. Δίνει τα χρήματα.
0: Το σκέφτεσαι να κατηγορούμε τώρα να αρχίσουμε επίθεση για καταχρηστικές.
1: Δηλαδή θα του δίνει το ρευστό.
0: Ναι.
1: Μετρητά.
0: Και θα το διαχειρίζεται ο μπακάλις, έτσι, ή ο καφεντζής.
1: Ναι.
0: Και θα καταγγείλουμε ύστερα τον καφεντζή και τον μπακάλι για καταχρηστικές πρακτικές.
1: Τι να σου πω.
0: Καταχρηστικές χρεώσεις, το κογκλήφος, ξέρεις, κτλ.
1: Έχει προχωρήσει. Η τραπεζοκρατία έχει προχωρήσει.
0: Επεκτείνεται. Καλημέρα στη Σοφία Βούλτεψη.
1: Καλημέρα.
0: Τη Νέα Δημοκρατία.
2: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά, καταρχάς.
1: Πού σας πετυχαίνουμε, Αθήνα.
2: Ναι.
0: Επάλξεις.
1: Φιλάμε εδώ, μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Να αποφεύγουμε κακοτοπιές κιόλας.
2: Δεν μπορώ τις διακοπές. Μ' αρέσουν μόνο τα ταξίδια.
0: Μα εγώ θα έλεγα κι άλλο.
2: Είναι άλλο το ταξίδι ή άλλο οι διακοπές. Δεν μπορώ να ξαπλώνω στον ήλιο και να όλα αυτά δεν μπορώ. Τα κάναμε όταν ήταν τα μωρά και τρέχαμε τη ζωή τους, αλλά τώρα νομίζω.
0: Τώρα τα μωρά. Τα μωρά τώρα.
2: Τα μωρά έχουν μωρά.
0: Τώρα έχουν μωρά.
1: Τρέχεις για τα μωρά των μωρών.
2: Και γι' αυτό το κάνω και αυτό. Πρέπει να τα κάνει κανείς.
1: Να ξεκινήσουμε τώρα. Δεν ήθελα να χαλάσουμε με τη διάθεση, αλλά εδώ πέρα τώρα έχουμε πυρκαγιές, έχουμε νεκρούς, έχουμε τραυματίες, αρκετούς, ορισμένοι εγκαυματίες και εντάξει θα μου πεις πρώτη φορά είναι, αλλά δεν πήγε καλά στη Σαλαμίνα ειδικά. Και,
2: κοιτάξτε, τώρα στη Σαλαμίνα αυτό που συνέβη ήταν που χάθηκαν δύο άνθρωποι.
1: Βέβαια.
2: Αυτό είναι το δραματικό.
0: Το τραγικό της ιστορίας.
2: Ναι. Που δεν το δεχόμαστε, δηλαδή την απώλεια ζωής δεν τη δεχόμαστε.
1: Βέβαια.
2: Από εκεί και πέρα μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, σκεφτείτε, πάνω από 500 πυρκαγιές από την 1η Αυγούστου, οι περισσότερες, όπως είδαμε, κατεστάλησαν εν τη γενέση τους, γιατί πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα στο πεδίο όταν έχεις 500 πυρκαγιές για διάφορους λόγους και καταφέρνεις να μην έχεις...
1: Συνήθως το καλοκαίρι, πάντως, έτσι, στην καρδιά του καλοκαιριού τόσους έχουμε, 350, 400, 500...
2: Ναι, φέτος ήταν περισσότερες και ήταν περισσότερες και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δυστυχώς, δηλαδή, δείτε τώρα στο Βέλγιο έχει τη μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας δασική πυρκαγιά, δεν μπορούν να τη σβήσουμε, και έχει κατακαεί και το επιμέρης, δηλαδή καίγεται το ορεινό πάρκο στη Φάρν, που όλοι το ξέραμε ότι ήταν μεγάλης ομορφιάς και αξίας. Βλέπουμε ότι στη Γαλλία ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός καμένων εκτάσεων σε 20 χρόνια, τώρα λέμε, 1 εκατομμύριο στρέμματα. Και έχουν και βόρειες χώρες, δηλαδή η Βρετανία, ρεκόρ πυρκαγιών, τα 2-3.
1: Έχουμε κλιματική αλλαγή, δεν υπάρχει θέμα.
2: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Έχουμε κλιματική αλλαγή, αλλά...
2: Εγώ βλέπω ότι, επειδή την παρακολουθώ την κλιματική αλλαγή πολλά χρόνια, γιατί είχαν φτάσει και επί των ημερών και οι πρώτοι κλιματικοί μετανάστες και είχαν σε θέση να το μελετήσουμε το φαινόμενο, βλέπω ότι από χρόνο σε χρόνο αλλάζουν πολύ τα πράγματα, πολύ, δηλαδή αναλογικά αλλάζουν με πολύ δραματικό ρυθμό. Δεν ξέρω τι έχουμε πάθει οι άνθρωποι, έναν πλανήτη μας έδωσαν και τον καταστρέψαμε.
0: Δεν θέλαμε και πολύ, το βάλαμε.
2: Δεν θέλαμε, όχι, ναι, είμαστε φοβεροί. Τέτοια κατανάλωση, τέτοιο πλαστικό, τέτοιο, τι να πω. Η Ιαπωνία τώρα είχε καύσωνες, τώρα έχει πλημμύρες, έχουν νεκρούς, έχουν... Για πρώτη φορά έχουμε νεκρούς πυροσβέστες, που δείχνει την αλλαγή των κλιματικών αλλαγών, δηλαδή ότι εγκλωβίζεται πολύ εύκολα κάποιος, ακόμη και όταν είναι επαγγελματίες. Δηλαδή στη Γαλλία είχαν 200 βαριά τραυματίες πυροσβέστες.
1: Όλο δηλαδή, από το εξωτερικό μας πάτε, από το εξωτερικό μας πάτε, γύρω.
0: Όλα από το εξωτερικό έρχονται, όλα απ' έξω έρχονται.
1: Εκάσετε δηλαδή τώρα.
0: Τώρα,
2: και μισό λεπτό. Όταν αρχίζετε και λέτε ναι, αλλά στην Ισπανία έκοψε το βιβλίο των οποίων επανέφερε.
1: Ναι, παιδί μου, δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν καταστροφές αλλού. Κάτσε τώρα να πιάσουμε λίγο,
2: να πιάσουμε λίγο
1: τις δικές μας.
2: Δεν τα ακούω. Να πιάσουμε τις δικές μας, αλλά που είναι οι ίδιες συνθήκες οι κλιματικές, παιδιά.
1: Μα δεν είπαμε εμείς όχι, αλλά οι δυνάμεις καταστολής των πυρκαγιών, να το πω έτσι, πυρόσβεση κτλ. Παντού αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Εδώ πέρα όμως είχαμε... Φέτος δεν πήγε καλά η χρονιά. Μη λέμε τώρα.
2: Νομίζω ότι φέτος πήγε πολύ καλά η χρονιά.
1: Πώς πήγε, αφού έχουμε καμία...
2: Τι να κάνουμε, διαφωνούμε.
1: Έχουμε 10 νεκρούς συνολικά.
2: Μισό λεπτό. Έχουμε 10 νεκρούς, εννοείται τους πυροσβέστες.
0: Συνολικά.
1: Ναι, και έχουν και κατοίκους νεκρούς τώρα προχθές.
2: Ναι. Το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Είναι τραγικό γεγονός κατά κύριο.
1: Πάλι δεν
2: θέλω να μου λέτε πάλι.
0: Υπήρχε κάτι που μπορούσε να γίνει και δεν έγινε.
2: Ό,τι μπορούσε να γίνει, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή στη Χαλκιδική, που ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα, εξελίχθηκε υποδειγματικά. Αυτό που εμένα με απασχολεί πάντα σε αυτό είναι να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές.
1: Αυτό λέμε.
2: Για να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές ή τέλος πάντων να έχεις τις... Όσο το δυνατόν
1: λιγότερες απώλειες. Ναι.
2: Δεν τις ξέρω τις συνθήκες τώρα κάτω από τις οποίες χάθηκαν οι δύο αυτοί άνθρωποι.
0: Αυτό που λένε είναι ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα και εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι. Δηλαδή μέσα σε 7 λεπτά φούντωσε.
2: Ναι, σίγουρα, ακριβώς. Και πήγανε 6.112 για να μεταφερθούν. Μετά, για πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε τόσους πολλούς απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης. Θέλω να σας θυμίσω ότι στο Μάτι κολυμπούσαν επί ώρες, δεν έφτασε ποτέ το λιμενικό και πεθαίναν οι παππούδες στα χέρια των εγγονών τους μέσα στο νερό. Από τώρα είδα τη Σαλαμίνα γύρω στα 600 άτομα απεγκλωβίστηκαν.
0: Στη Σαλαμίνα έγινε, ήταν ο Θεός κατέβηκε στη γη, να ξέρετε. Δηλαδή εκεί από ό,τι μου είπανε, από ό,τι μου έλεγε κόσμος που ξέρει την περιοχή, εκεί θα είχαμε μεγάλη τραγωδία. Αν
2: μεγάλη,
0: αυτό, ναι, εκεί δεν υπάρχει
2: διαφυγή. Όχι, πρέπει να είσαι έτοιμος πρώτα να σώσεις ανθρώπινες ζωές. Αυτή η ετοιμότητα υπάρχει. Σίγουρα είχαμε και κάποια τραγικά περιστατικά, τα οποία μας πληγώνουν, γιατί το πρώτο που κοιτάς είναι να μην χαθούν άνθρωποι. Τίποτα άλλο. Μετά τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε, δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στα σπίτια και να καιγόμαστε και εμείς μαζί με τα σπίτια. Όταν γίνεται αυτό το πράγμα, σίγουρα η απομάκρυνση των ανθρώπων είναι πολύ σημαντική.
1: Όπως μου λέει
2: αυτό
1: εδώ,
2: εμένα με ενδιαφέρει,
1: ναι,
2: πάντα.
1: Μία ακροάτρια η Χαρά από τη, ναι, Χαλκιδική, μου λέει ότι σχεδόν κάει και το ένα πόδι και μου λέει είναι εξωφρενικό να βγαίνει ο Σκέρτσος και να μας λέει πήγαμε άριστα.
2: Κοιτάξτε, μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Δεν χάθηκε σχεδόν το ένα πόδι. Ξέρουμε τι ακριβώς έγινε στη Χαλκιδική. Ενεργοποιήθηκε η Κοπέρνικους και θα της το πει της κυρίας πώς χάθηκε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το τι είναι εξωφρενικό κάτω από αυτές τις συνθήκες με την Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό επαγγελματιών, αναλογικά με τον πληθυσμό, το μεγαλύτερο ποσοστό επαγγελματιών πυροσβεστών. Λοιπόν, είναι εύκολο να λέμε. Ξέρετε,
1: γιατί φωνάζουν εγώ, οι πυροσβέστες όμως ότι δεν έχουμε κόσμο, ότι είναι 35 κενά
2: έχει
1: εδώ.
2: Έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, το μεγαλύτερο, δεν υπάρχει κενό πυροσβέστες.
1: Άρα δεν χρειαζόμαστε άλλους.
0: Δεν είναι εκεί το θέμα. Εγώ
2: όταν
0: πιστεύω
2: είναι το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη, τι να σας πω.
0: Αριθμητικά,
2: όσους χρειαζόμαστε,
0: ναι,
2: μακάρι, ναι.
0: Να σας πω κάτι.
2: Δεν είπε κανείς ότι μπορεί να γίνουμε όλοι πυροσβέστες.
0: Όλοι, αυτό που βλέπουμε, αυτό που βλέπουμε, εγώ δεν διαφωνώ σε τίποτα. Ότι και έξω γίνεται, ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και σου χτυπάει, όχι σου χτυπάει την πόρτα, σου έχει μπει μέσα στο σπίτι και σου έχει μπει απρόσκλητα, μάλλον εμείς θέμε. Θέλει αλλαγή στη διαχείριση του μοντέλου. Και εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω.
2: Έχει γίνει αλλαγή, όπως είπατε.
0: Δεν είναι αποτελεσματική η αλλαγή, αυτό,
2: ναι,
0: είναι το
2: όχι
0: θέμα.
2: Ακούστε, ακούστε. Θα γίνει και αποτελεσματικότερη. Αλλά όπως βλέπετε, δεν μπορεί να καίγεται το Καναδάς που είναι η πατρίδα των Καναντέρ. Μήνες καίγεται το Καναδάς αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
2: Κάτι προφανώς αυτές οι πυρκαγιές είναι τέτοιες που.
0: Το ίδιο λέμε.
2: Αλλάζει ο άνεμος. Ναι, δηλαδή.
0: Άρα θέλει άλλη αντιμετώπιση.
2: Είναι. Ναι, δεν ξέρω πια όμως. Δεν
0: ούτε εγώ ξέρω. Και φυσικά δεν είναι η δουλειά μας να ξέρουμε. Υπάρχει όμως η επιστήμη.
2: Αυτά τα μοντέλα. Ναι, σε όλο τον κόσμο τα μελετάνε,
0: ναι,
2: αυτά τα μοντέλα.
0: Αυτοί
2: τώρα
0: οι άνθρωποι λοιπόν έχουν κάνει κάποιες προτάσεις. Και επειδή και εσείς είστε παλιά και εμείς είμαστε παλιοί, ξέρετε ότι κάθε χρόνο η κάθε κυβέρνηση φέρνει μέσα Μαΐου εκεί την αντιπυρική προστασία στη Βουλή και είναι όλοι αισιόδοξοι και ότι θα τα πάμε καλά.
2: Ναι, κανένα, ναι, ναι, θα τα πάμε καλά και τα πηγαίνουμε κάθε φορά
1: πάλι
2: καλύτερα.
1: Τα πηγαίνουμε καλά, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά σε λίγο.
1: Λοιπόν, επειδή είπατε για τον αριθμό των πυροσβεστών, έχουμε 18.000 υπαλλήλους πυροσβεστικής.
2: Ναι, ναι, 18.800.
1: Στο πεδίο πηγαίνουν οι 8.
2: Έτσι γίνεται στον αριθμό.
0: Επιχειρησιακά είναι. Αυτά δεν έχει να κάνει. Είναι επιχειρησιακό
2: λεπτό,
0: το μοντέλο.
2: Μισό λεπτό. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή παίρνει νερό με δελτίο. Λοιπόν, Eurostat, τα έχω μπροστά μου. Τα υψηλότερα ποσοστά πυροσβεστών σε σύγκριση με το συνολικό εργατικό δυναμικό είναι στην Ελλάδα. 0,47%. Η Ισπανία έχει 0,17%. Η Ολλανδία έχει 0,05%.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ρεκόρ καμένων τώρα.
2: Παντού!
1: Άντε πάλι παντού.
2: Τώρα μην πάω στις παλιές πυρκαγιές, μην αρχίσω. Δεν μπορώ, βαρέθηκα με τα παλιά.
0: Λοιπόν, ναι, ένα λεπτό. Εδώ θα πρέπει, συγγνώμη, εγώ θέλω να σου πω κάτι. Θα πρέπει να μπει ένα διαφορετικό μοντέλο και να επένδυε και να γίνει επένδυση στην πρόληψη. Δεν υπάρχει τίποτα πια. Σε λίγο το λέω και βαριέμαι να το λέω.
2: Φυσικά το λέμε 100 φορές. Μα η πρόληψη είναι σε όλους τους τομείς σημαντική.
0: Εκεί πρέπει να γίνει επένδυση. Πυροσβέστες έχουμε. Τώρα. Μέσα έχουμε, θα έχουμε περισσότερα. Το θέμα είναι πριν φτάσουμε στη φωτιά να το έχουμε. Δηλαδή,
2: το θέμα είναι να μην πάει να ρίξει το τσιγάρο όπως έριξε από ό,τι καταλάβαμε.
1: Τώρα
2: από
1: το τσιγάρο είναι 1%. Τα υπόλοιπα είναι το θέμα.
2: Δεν ξέρω αν είναι 1%.
0: Στη Σαλαμίνα, παραδείγματος χάρη. Στη Σαλαμίνα, δεν ξέρω, θα πάρουμε και την πυροσβεστική μετά.
2: Όποιος είπε ότι είδε να φεύγει από ένα αυτοκίνητο.
0: Να το. Είδες, υπάρχουν οι πόνοιες εκεί, αλλά να σου πω, να πω κάτι. Υπάρχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει ο ρόλος της που πρέπει και να εξυγχρονιστεί. Εδώ μου λέει τώρα ένας ακροατής στη Χαμολιά. Η Χαμολιά είναι στο Μαρκόπουλο. Και σου λέει τώρα, έχουν κόψει τη συγκοινωνία 10 χρόνια και δεν μπορούμε, λέει, να πάμε να μαζέψουμε τις πευκοβελώνες.
2: Λοιπόν. Ναι, εννοείται ότι ο Δήμος, η δημοτική συγκοινωνία, τι εννοείται.
0: Μάλλον, γιατί... ξέρω εγώ, δηλαδή δεν ξέρω ποιος.
2: Από παιδιά, εντάξει, εμείς ψηφίζουμε στη χώρα.
0: Ναι, ξέρω, μα γι' αυτό, να θα μου πει τώρα τι είναι. Μας ακούει, θα μας πει τώρα ποιος την έχει κόψει στη συγκοινωνία. Αλλά σου λέει τώρα, δηλαδή...
2: Προφανώς υπήρχε κάποιο δημοτικό, καταλαβαίνω εγώ... Λεωφορείο, κάτι υπήρχε, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, αλλά όταν σου λέει τώρα υπάρχουν πολίτες που προφανώς ο ακροατής είναι σε φάση εθελοντισμού και σου λέει να πάνε να μαζέψουν πευκοβελώνες, καλά δεν σου λέω τώρα για το. Το έχουμε δει όλοι ότι τα μαζεύουν και τα αφήνουν εκεί. Ή καθαρίζουν οικόπεδα και τα αφήνουν λίγο πιο πέρα και δεν τα παίρνει κανένας. Δηλαδή τι να το κάνω εγώ. Δηλαδή ξέρετε τώρα τι γίνεται. Σου βάζει το κράτος κεντρικά το πολίτη των υποχρεών και του επιβάλλει να καθαρίσει το οικόπεδο γιατί ο ίδιος δεν έχει το... Να μην πω τώρα. Έτσι.
2: Όχι, έτσι είναι η δουλειά. Δεν μπορεί να τα κάνει όλο το κράτος. Το κράτος είμαστε εμείς.
0: Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Γιατί ο πολίτης...
2: άμα δεν του...
0: άμα δεν του βάζε το πρόστιμο θα το είχε ζούγκλα.
2: Και πριν τον νόμο.
0: Εντάξει,
2: πριν τον νόμο, όπου έχουμε, καθαρίζαμε. Δεν αφήναμε. Οι υπεύθυνοι πολίτες. Γιατί ξέρετε, να σας πω κάτι. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Πρέπει και ο κόσμος να εκπαιδευτεί. Όταν υπάρχουν κόμματα και λένε μην χρησιμοποιείτε την κλιματική αλλαγή ως άλοθη. Δεν τη χρησιμοποιώ ως άλοθη. Είναι πραγματικότητα. Του είδαμε τα μάτια με τους κλιματικούς μετανάστες.
1: Το 19 τώρα, με συγχωρείτε, αλλά το 18. Έτσι, με 12 μποφόρ και σε μία, ένα σπιρτόκουτο ήταν το μάτι, δεν τα λέγαμε έτσι.
2: Όχι, ναι, αλλά καήκαν 120 άνθρωποι.
1: Σωστά.
2: Όχι.
1: Σωστά.
2: Μάλιστα.
1: Σωστά.
2: Μήπως επίσης δεν ήτανε, πήγε ποτέ το λιμενικό.
1: Ήτανε σωστή.
2: Ήτανε
1: διαχρονικά
2: προσέξτε.
1: Σωστή η δόμηση και όλα αυτά στο μάτι.
2: Δεν όχι. Ξέρω τώρα αυτό.
1: Μα δεν υπήρχαν δρόμοι.
2: Πηγαίνανε για μπάνιο. Αν χτύπαγε η καμπάνα, όπως πηγαίναν για μπάνιο, θα κατεβαίνανε. Πρώτο. Δεύτερο. Υπάρχει το πόρισμα των εισαγγελέων που λέει ότι το κράτος κοιτούσε όπως ο Ξέρξης καθισμένος στο χρυσό θρόνο του στο Εγάλεο.
1: Λοιπόν,
2: τώρα υπάρχει συντονισμός. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μου λέτε. Θυμάστε, γιατί δεν βλέπω και οι δημοσιογράφοι να το λένε αυτό καθόλου και ενοχλούμε. Θυμάστε ότι στη Ραφίνα έφταναν τα καράβια από τα νησιά, δεν διεκόπη δηλαδή καθόλου η ροή των
1: γι' αυτό καταδικάστηκαν και στελέχη του λιμενικού. Γι' αυτό.
2: Μάλιστα. Εκεί υπουργός δεν υπήρχε.
1: Βεβαίως.
2: Εμείς έχουμε υπουργούς.
1: Βεβαίως.
2: Πού ήταν αυτός ο υπουργός.
1: Βεβαίως.
2: Να δείτε ποιο κόμμα θα πάει.
0: Αν το πάμε και πιο παλιά, να σας θυμίσω ότι ζούμε στη χώρα.
2: Δηλαδή έχει φωτιά και αδειάζει και αλλού.
0: Όχι, εδώ
1: μα
0: τώρα σας λέω.
1: Έχει δίκιο σε αυτό.
0: Έχει δίκιο, πώς δεν
1: διακόπτει. Δεν διακόπτει τη. Ας τα καράβια 5-10 ώρες δεν απάθουν τίποτα.
0: Πάρε τα λεφτά.
1: Μια ταλαιπωρία.
0: Ναι, εντάξει, άσε.
1: Κατεβαίναν αυτοκίνητα, μπλοκάραν και οι δρόμοι, δεν μπορούσε να πάει πυροσβεστική, όλα αυτά.
0: Ναι. Επίσης και κάτι άλλο. Στο μάτι θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα αν δεν παίρνανε πρωτοβουλία. Δηλαδή υπήρχαν αστυνομικοί που τους βγάζαν έξω από τα μαλλιά, δηλαδή τους ανθρώπους τους βγάζαν σηκωτούς. Δεν είχαν αντιληφθεί.
2: Γιατί και τώρα το κάνουν.
0: Έτσι, ναι. Το είχα καλύψει ρεπορταζιακά το
2: τέτοιο. Και τώρα το κάνουν. Δεν θέλουν να αφήσουν την ψυχή
0: του.
2: Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να μπω στην ψυχή του ανθρώπου.
0: Όχι, δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί ο άλλος νιώθει μια σιγουριά ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει. Δεν είναι εκεί το θέμα.
2: Εγώ
0: επιμένω ότι πρέπει να γίνει επένδυση στην πρόληψη πια και όχι στην πρόληψη. Τρία πουλάκια κάθονται. Στην πρόληψη.
2: Πρέπει να γίνει και κάποια. Λοβοτομή,
0: όχι,
2: να
0: μαζέψετε κάτω σε ένα τραπέζι όλους τους επιστήμονες και να ακούσετε τις προτάσεις τους και να γίνει σύνθεση.
2: Τώρα, τους επιστήμονες, αυτά που έχουν πει έχουν ενσωματωθεί σε νόμους. Πριν, πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι, με τον Ευάγγελο τον Τουρνά, τον οποίον δημόσια συγχαίρω, γιατί ήταν πολύ άξιταξες συνθήκες και καίγονται χώρες ολόκληρες επί μήνες, Είχαμε πάει με όλους τους δημάρχους και από ενδιαφέρον είχα σηκωθεί και είχα πάει. Το καταλαβαίνετε, δεν είναι το αντίθετο. Έτσι, αλλά επειδή εδώ στο νότιο τομέα έχουμε το ΣΠΑΗ, έχουμε 13 δήμους, έναν οργανισμό με ντρόνς, με πράγματα. Χτυπάω 100 ξύλα, δεν θέλω ούτε να το αναφέρω. Και έχει φανεί η διαφορά. Και πήγαμε. Και ήταν εκεί ο Κωνσταντάτος, ο δήμαρχος του Ελληνικού, που ήταν ο πρώτος πρόεδρος, οι άλλοι κτλ. 13 δήμοι από τα νότια και τα νοτιοανατολικά. Ναι. Και εξηγούσαμε πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Δήμαρχοι είναι. Περιφερειάρχες είναι.
0: Ναι, εκλέγονται.
2: Μόνο το αξίωμα.
0: Όπως το είπατε πριν, να ξέρουμε τι ψηφίζουμε.
2: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Τώρα μην ανοίξω άλλη κουβέντα.
0: Όχι, θα ξαναπάρουμε τηλέφωνο.
1: Μην ανοίξω άλλη κουβέντα. Το 80% έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα εντάξει.
2: Αυτή, παιδιά, τι σημασία έχει αυτό.
1: Αυτό λέω. Πρέπει να τους μαζέψετε, να τραβήξετε κανένα αυτή. Να τραβήξετε κανένα αυτή.
2: Εννοείται, συμφωνώ, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι και μέσα στα κόμματά μας πρέπει να κάνουμε επιλογές.
1: Βέβαια.
0: Πρόληψη.
2: Δεν είναι.
0: Πρόληψη. Κομματική πρόληψη.
1: Να τους κάνετε.
2: Όταν
1: βάζουν υποψήφοι, να τους ρωτάτε, για έλα εδώ, τι αντιπυρικό σχέδιο έχεις εδώ.
2: Ποιος, ο λαός πρέπει να τους ρωτήσει. Αυτό δεν προβλέπεται από τον Άριο Πάγο.
0: Σωστό αυτό.
1: Όχι από τον Άριο Πάγο. Εσείς, λέω, όταν τους φωνάζετε να τους δώσετε χρήσμα, να τους ρωτάτε κιόλας.
0: Όχι,
2: καλά, θα σου πούνε τη θεωρία. Δεν γίνονται αυτά.
1: Ναι, εντάξει, δεν γίνονται.
2: Πρέπει να υπάρχει ευθύνη.
0: Σοφία,
1: σωστό.
0: Κυρία Βούλτευση, συγγνώμη, 34 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε φάει σήματα, τα έχουμε φάει όλα, καταλαβαίνετε.
2: Ναι, και εγώ πρέπει να φύγω.
0: Ωραία, σας παρασύραμε, το ξέρουμε. Έχουμε καλή κουβέντα. Θα ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Με το καλό η προσαρμογή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όλα τα καλά, γεια σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, μου λέει τώρα εδώ να σε κρατήσεις ότι ο Κώστας μου λέει ότι το πτητικό επίδομα δίνεται μισό. Ούτε εκεί έχουμε λεφτά. Τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε στα δύσκολα.
0: Γιώργος Παναγόπουλος, δήμαρχος Σαλαμίνας.
1: Θα τον έχουμε σε ένα λεπτό.
0: Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, γιατί όπως σας είπαμε, η Σαλαμίνα έζησε το δικό της Γολγοθά. Δύσκολη κατάσταση εκεί και αυτά που λέω εγώ, οι πληροφορίες δικές μου είναι ότι εκεί η κατάσταση θα ήταν τραγική. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο με τον δήμαρχο, όταν θα είναι στη γραμμή μας σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Αυτό τώρα με συγχωρείς τώρα, γιατί εμείς διαβάζουμε τους ακροατές τι στέλνουν. Αλλά εδώ ένας φίλος μπορεί να μου λέει, όσο είχαμε βασιλεία και χούντα, είχαμε συγκοινωνία, μετά η Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας κόψαν τη συγκοινωνία.
0: Εντάξει, τώρα υπερβολές.
1: Ωραία,
0: νομίζω.
1: Να ξαναφέρουμε χούντα, να το λήξουμε.
0: Βγάλε τα μαύρα γυαλιά, ρε φίλε, Δημήτρη. Δηλαδή με το καλό, δηλαδή, ξέρεις, είναι εύκολοι αφορισμοί να λέμε για τα οτιδήποτε. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, να ξεπεράσουμε αυτό το ελληνικό μας όχρε εσύ τότε κτλ. Γιατί το όχρε εσύ τότε συνοδεύεται και με το όχ αδερφέ που λένε οι άλλοι μισοί από αυτό που λες εσύ. Κατάλαβες, οπότε εκεί τα γράφεις όλα στα παλιά στα παπούτσια και λες άσο εγώ θα το κάνω, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, θα το βγάλει ο άλλος. Λοιπόν, οπότε κάτσε να πούμε τώρα εδώ στο... Λοιπόν,
1: κοίταξε, είχαμε μεγάλη μάχη όλη τη νύχτα στη Σαλαμίνα είχαμε δύο αναζωπηρώσεις. Εδώ θα σου πω το εξής. Ένα λάθος, όχι λάθος, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Και εδώ είναι το θέμα, τι επίγειες δυνάμεις έχεις. Γιατί είπαμε τώρα από τους 18.000 πάνε οι 8.000. Ποιο είναι το θέμα? Ω, περίμενε.
0: Ξέρεις, εγώ τώρα περίμενε. Στο λέω σαν καταδρομέας πρώην, γιατί μια φορά καταδρομέας, πάντα καταδρομέας.
1: Να σε στείλω εγώ στη φωτιά στη Σαλαμίνα αφού είσαι καταδρομέας.
0: Έχω σβήσει φωτιά εγώ.
1: Άστο τώρα, περίμενε να ακούσεις λοιπόν. Πάντα τα καναντέρ και καταστέλνουν τη φωτιά. Σωστά.
0: Ναι, ωραία. Ωραία. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Περίμενε.
0: Είναι συνδυασμό.
1: Να σου το πω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πρέπει να πάει το επίγειο κομμάτι πια να γίνει πλήρης κατάσβεση.
0: Έτσι γίνεται.
1: Δεν γίνεται, αφού έχει αναζωοπυρώσει κάθε 3 και 5.
0: Πέρσι συνέχεια πέρσι, θα έχει ορεινή,
1: περίμενε. Πέρυσι η ορεινή Κορινθία από τις αναζωοπυρώσεις είχε 3 αναζωοπυρώσεις 3 μέρες. Και εγώ ήταν το δάσος 3 μέρες. Πηγαίναν τα καναντέρ, σβήναν μέχρι ένα σημείο, μίκρινε το μέτωπο, περιοριζόταν πολύ η φωτιά και δεν υπήρχε κόσμο να πάει.
0: Άμα σου γυρίσει ο αέρας, άμα σου πεταχτεί ένα κουκουνάρι, άμα σου φύγει μια γάτα.
1: Αυτό τι σημαίνει?
0: Άμα σου φύγει δηλαδή μια γάτα που φλέγεται και σου φύγει από εκεί, πάει ένα πουλί, πετάγεται το κουκουνάρι σου, αλλάζει το, και αλλάζει και ο αέρας, σάρωσε. Δηλαδή, το θέμα
1: δηλαδή
0: ξέρεις,
1: με συγχωρείς τώρα, ναι. Πρέπει να καίγεται ένα δώσος 3 μέρες επειδή δεν υπάρχουν επίγεια μέσα επαρκή.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί τα έχεις σε ένα σημείο, γίνεται σύνθεση.
1: Παιδάκι μου, πάντα θα υπάρχει το κουκουνάρι, πάντα θα υπάρχει ένα ζώο, ένα πουλί, πάντα θα υπάρχουν αυτά. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει αυτά.
0: Εγώ σου λέω ότι δεν είναι εκεί το θέμα. Θέλει πιο έξυπνο τρόπο. Δηλαδή, όταν σου φύγει η φωτιά, όταν σου φουντώσει το πεδίο.
1: Δηλαδή, είναι χαζή αυτή τώρα.
0: Όχι.
1: Τι έξυπνο τρόπο.
0: Όχι. Θέλει διαφορά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα έχουν κάνει πολύ. Είναι σούπερ. Πώς να σου πω. Δηλαδή, όσο και αν φαίνεται έτσι. Έχουν drone, έχουν συντονισμούς με ελικόπτερα. Κάνουν, το παρακολουθούν, έχουν όλη την εικόνα. Και από ό,τι ξέρω.
1: Σου λέω το άλλο εγώ. Έτσι. Έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ την περιορίζουν τα αεροσκάφη. Ναι.
0: Μετά είναι η μάχη με τα καντιλάκια.
1: Αυτό σου λέω είναι. Ότι πολλές φορές δεν επαρκεί το κομμάτι των πυροσβεστών και άλλων που θα πάνε να σβήσουν τα καντιλάκια.
0: Εκεί υπάρχει και το άλλο. Είναι εξοικονόμηση δυνάμεων. Για σκέψη τώρα.
1: Μα τώρα μιλάς. Δηλαδή να έχεις 5 αναζωοπυρώσεις σε ένα δάσος και μου λες εξοικονόμηση δυνάμεων.
0: Δεν θα είναι. Έχουν κάνει έναν υπολογισμό. Αυτός είναι ο σχεδιασμός σου. Αν τους βγει, τους βγει. Και αν δεν τους βγει, δεν τους βγαίνει.
1: Και ξαναπαίρνει φωτιά. Μάλιστα. Εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν, εκεί είναι το θέμα. Πώς να σου πω τώρα.
1: Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι να μην καεί άλλο.
0: Θέλεις εσύ, πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος που θέλει να καεί? Όχι.
1: Ρε παιδάκι μου, όταν όμως. Πρόσχε να δεις. Όταν όμως βάσει τις πιθανότητες. Αν έχεις επαρκή μέσα αμέσως μετά την πυρκαγιά, η πιθανότητα είναι 70-30 υπέρ σου. Εάν δεν έχεις όμως, είναι 70-30 εις βάρος σου.
0: Ναι, ξέρεις τι μου έχουν πει. Είναι και άλλοι παράγοντες. Ξέρεις τι μου έχουν πει. Άνθρωποι που είναι μάχημοι.
1: Ας τους άλλους παράγοντες. Είναι σοβαρό αυτό?
0: Είναι.
1: Λοιπόν.
0: Είναι. Αλλά σου ξαναλέω. Σκέψου τώρα. Ας πω εγώ τώρα στη Σαρονίδα. Μια φωτιά που την έζησα πρόσφατα πριν 3 χρόνια. Ωραία. Ανέβραν, ήταν πλήθος πυροσβεστών, ήταν κόσμος εθελοντές, πολλοί εθελοντές. Και ξαφνικά κάποια μάχη τώρα σου λέω, έτσι, για να μην φύγει.
1: Ωραία,
0: πρόσεξε τώρα. Και κατεβαίνουν οι εθελοντές, βλέπω κάποια στιγμή κάποιους εθελοντές, λέω ρε παιδιά τι γίνεται, εγώ ήμουν πιο κάτω. Ωραία. Λέω τι γίνεται, φεύγετε? Ναι, λέει φεύγουμε, δεν υπάρχει λόγος τώρα να είμαστε εδώ. Γιατί, λέω, έσβησε? Όχι, λέει, αλλά είναι τώρα το παλεύουν από εκεί. Και εσείς γιατί φεύγετε? Κουραστήκατε? Όχι. Δεν μπορούσαμε να συμβάλλουμε γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα, έτσι μου είπε ο ένας, έτσι, να, γιατί το δίκτυο του νερού, της ίδρευσης, είναι παλιό. Και όταν ζητήσαμε, σου λέει, να ανοίξουν την πίεση, να ανεβάσουν τα μπαρ στην πίεση, σου λέει δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί θα σπάσουν οι σωλήνες. Γιατί δεν έχει αλλάξει το δίκτυο?
1: Μου λες τώρα μία λεπτομέρεια.
0: Είναι βασική όμως.
1: Είναι παντού αυτό?
0: Σε πολύ μεγάλο βάθμο είναι παντού.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το απαρχαιωμένο δίκτυο ίδρευσης σε ορισμένες περιοχές, δηλαδή μάλιστα, τέτοιου τύπου.
1: Ναι. Okay.
0: Έτσι. Και εκεί εγώ σου λέω, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν υπήρχαν κονδύλια για. Δεν υπάρχουν κονδύλια για αποχέτευση. Δεν υπήρχαν κονδύλια για ίδρευση σε κοινότητες, σε ιστορίες και τέτοια. Ποιος τα κάνει αυτά?
1: Ποιος τα κάνει?
0: Έλατε. Λοιπόν, γι' αυτό δηλαδή. Υπάρχουν τέτοιου τύπου καταστάσεις οι οποίες δυσχεραίνουν. Για σκέψου τώρα λοιπόν αυτό να ξέφευγε. ένα καντιλάκι. Να αρχίσει να σου πεταχτεί ένα κουκουνάρι. Ένα ζώο μέσα από το.
1: Άκου να δεις κάτι. Άκου να δεις κάτι. Όταν σβήνει μια φωτιά, έτσι, και ολοσχερός να σβήσει, είσαι σε επιφυλακή, γιατί μιλάμε για μεγάλη έκταση, έχει κάψει. Είσαι σε επιφυλακή τουλάχιστον 24 ώρες.
0: Το κάνουν αυτό. Το κάνουν. Το κάνουν. Και εκεί είναι αντίδραση. Σου λέω τη Σαλαμίνα, το ξέρω γιατί μίλησα με κόσμο. Mm-hmm. Φίλους που ήταν εκεί και αυτά, δηλαδή, και που ξέρουν την περιοχή. Mm-hmm. Και γι' αυτό σου είπα ότι υπάρχει πληροφορία, υπάρχει πόνοια, το ψάχνουν, ότι μπορεί να παίζει και απόπειρα εμπρισμού. Γιατί είναι τα Περιστέρια και άλλη μία που ήταν δίπλα, πώς το λένε, δεν θυμάμαι τώρα το τέτοιο. Ξέρεις ότι εγώ με τη γεωγραφία δεν τα πάω καλά.
1: Να ξαναπά στο Λύκειο. Όχι στο Λύκειο, στο Δημοτικό.
0: Ναι, το έχει πάρει και το παιδί μου το ένα. Τσακώνεται με τη γεωγραφία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και σου λέει ότι ήταν μέσα σε 15 λεπτά φούντωσε το άλλο και αυτό είναι σε μια γραμμή, στην ευθεία. Και ακούγονται διάφορα τώρα. Αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Α, να το. Υπάρχει, λέει, μια καταγγελία. Έχει μια σύσκεψη τώρα στο Δημαρχείο, γι' αυτό τώρα ξέρει, είναι ο Δήμαρχος, τον έχουμε. Λοιπόν.
1: Κοίταξε, συγγνώμη τώρα. Αυτά που λέγα προηγουμένως δεν αφορούν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Είναι διαχρονικά.
0: Διαχρονικά είναι, εννοείται.
1: Αυτό σου λέω. Αλλά κάποια στιγμή δεν είναι. Θυμάσαι επί μνημονίων που λέγαμε, έλα τώρα θα πληρώνουμε τις πυροσβέστες που έχουν 4 μήνες δουλειά και παίζουν 8 μήνες τάβλη.
0: Εγώ θυμάμαι κι άλλο που ήταν οι πυροσβέστες κάπου στην Κηφισία, ήταν από εκεί και τους ρίχνανε δακρυγόνα. Η εποχική. Θυμάμαι κι αυτό.
1: Να, εδώ άλλη καταγγελία. Στις φωτιές, λέει, της Πάτρας, στις περιοχές που καιγόντουσαν, το νερό κόπηκε πολύ γρήγορα.
0: Να το. Είδες, σου λέω. Είδες, πού στην Πάτρα τώρα. Λοιπόν, το νερό κόπηκε γρήγορα. Σου λέω ότι υπάρχει ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Εγώ θυμάμαι. Άλλο να σου πω. Στον Ημιτό, παλιά, εκεί είναι ένα καθεστώς ιδιαίτερο με τις ιδιοκτησίες, με το ποιος έχει τη διαχείριση του βουνού κτλ. Λοιπόν, υπήρχαν μέσα μπάρες, μέσα στο βουνό μπάρες, οι οποίες ήταν κλειδωμένες με λουκέτο για να απαγορεύει την διέλευση. Υπήρχαν δεξαμενές, υπάρχουν οι δεξαμενές για νερό, να είναι φορτωμένες. Πολλές, σου λέω για πιο παλιά χρόνια, ήταν άδεια.
1: Μάλιστα.
0: Άδειες.
1: Λοιπόν, λοιπόν, κάτσε να πάμε διαφημίσεις τώρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα τέταρτο πριν από τις 10 μας ειδοποιούν τώρα ότι ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Θα τον
2: είναι σε μια σύσκεψη, είναι σε διαρκή σύσκεψη.
1: Ναι, γιατί υπάρχει δύσκολη κατάσταση ακόμα από ό,τι καταλαβαίνετε.
2: Ναι, είναι στη φάση και της αποτίμησης και της αυτοψίας, αλλά υπάρχουν και καταγγελίες από ό,τι έχω ακούσει και είναι όλα πάνω στο τραπέζι. Επίσης εκεί έχει γίνει μια καταγγελία από ένα... από έναν πολίτη ότι ξεκίνησε από ένα καθάριστο οικόπεδο. Επίσης ένα άλλο θέμα που είναι, ξέρεις, που πάει στη Σαλαμίνα είναι και η διαχείριση των σκουπιδιών. Κάθε Σαββατοκύριακο το νησί εκεί φορτώνει σκουπίδια και δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης, ξέρεις, όλου αυτού του σκηνικού. Τέλος πάντων,
1: μάλιστα.
2: Η δεύτερη πυρκαγιά ήταν στη Σασελίνια.
1: Ποια Σασελίνια?
2: Εκεί στη Σαλαμίνα, μετά τα Περιστέρια ήταν στη Σασελίνια. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
2: Που είναι πολύ, πολύ κοντά εκεί.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, αλλά εκεί νομίζω ότι είναι ένα θέμα που σιγά σιγά οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να πάρουν το, ειδικά στις περιοχές αυτές που είναι κοινότητες τέτοιου τύπου, δήμοι εκτός.
1: Μην μου το πας στην ατομική ευθύνη τώρα.
2: Όχι στην ατομική ευθύνη.
1: Ατομική ευθύνη.
2: Όχι, να πάνε να τραβήξουν
1: το οικόπεδό σου.
2: Ναι,
1: να
2: αυτό...
1: το καθαρίσει είναι ατομική ευθύνη.
2: Ναι, αυτό το συζητάμε. Mm. Να το καθαρίσεις. Αυτά ύστερα που θα καθαρίσει, ποιος θα τα πάρει?
1: Ο Δήμος.
2: Τα παίρνει.
1: Με συγχωρείς, αν δεν καθαρίσεις το οικόπεδο, θα έχεις φωτιά. Αν καθαρίσεις το οικόπεδο, δεν τα παίρνει ο Δήμος, θα έχεις πάλι φωτιά. Με συγχωρείς τώρα, δεν γίνεται.
2: Ναι, να σου πω κάτι, πρόσεξε.
1: Τι να μου πεις? Δεν συμφωνείς με αυτό που λέω?
2: Απόλυτα, αλλά το θέμα ποιο είναι? Όταν βλέπεις αρχίζει ο καθαρισμός, πότε? Δηλαδή Ιούνιο. Εκεί σου δίνουν και μια παράταση. Άντε να φύγει ο Ιούνιος. Έχει έρθει Ιούλιος. Όπως ξέρουμε. Είδες από πότε άρχισε να φυσάει? Λοιπόν, αν τα έχεις αυτά στην πόρτα σου ή τα έχεις μαζεμένα μέσα στο οικόπεδο για να τα πάρει ή απ' έξω, έτσι, εκεί τι θα γίνεις? Εδώ να σου πω τώρα στη Σουνίου, παραδείγματος χάρη, Αθηνών Σουνίου, το ξέρεις ότι έχουν, δηλαδή σε ορισμένα σημεία είναι νεκρά, δηλαδή δεν έχουν κάδους, ή βλέπεις ακόμα υπάρχουν κάτι στίβες και κάτι σακούλες με κάτι χόρτα. Ξερά, κάτω. Μπαμ, εκεί.
1: Δεν υπάρχει Δήμος εκεί να περάσει να τα πάρει.
2: Τα έχει δει. Δεν έχει κάδο εκεί.
1: Πρέπει, παιδάκι μου, ναι.
2: Εγώ σου λέω, άσους κάδους. Τα έχουν βγάλει στον δρόμο.
1: Δεν περνάει την Αθηνών Σουνίου ο Δήμαρχος από εκεί?
2: Δεν ξέρω.
1: Πού πάει, με ελικόπτερο πετάει αυτός?
2: Δεν ξέρω, είχε ένα πανηγύρι. Πότε ήταν στην ανάβηση ο προχθές, δηλαδή το τερματίσαν εκεί. Θα σου γυρίσω, κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο εκεί. Εδώ, γύρω-γύρω από εδώ. Στα βόρεια, από πάνω.
1: Δεν είναι
2: πόσο, ναι, ναι, ναι, πόσο δεν κάνανε εκεί να τα μαζέψουν? Υπήρχαν στίβες. Κατάλαβες.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, σε λίγο να ξέρεις θα έχουμε και το κύριο Παπασταύρου, τον πρέσβη επιτιμή.
1: Στο δεύτερο μέρος.
2: Στο δεύτερο μέρος.
1: Ναι, ναι.
2: Όπου εκεί θα μιλήσουμε για αυτές τις ιστορίες τώρα με τη Τουρκία που... με τα πάρκα, τα θαλάσσια που βγήκε στην αντεπίθεση.
1: Mm-hmm.
2: Και θα μας πει και για την ιστορία αυτή με το μικρό μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, όπως έχει αρχίσει να λέγεται εκεί πέρα. Νομίζω θα έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έμπειρος πρέσβης επιτιμή, αλλά νομίζω ότι η άποψή του θα μας κάνει κάπως καλύτερα. Να βάλουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο,
1: Δήμαρχο
0: Σαλαμίνας. Καλημέρα σας. Όσο καλημέρα μπορεί να είναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πείτε μας λίγο, ξέρω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση και ότι είστε σε μια συνεχής σύσκεψη. Πείτε μας ποια είναι η κατάσταση τώρα καταρχάς. Έχει φωτιά, έχει ενεργό μέτωπο?
2: Ο ενεργό μέτωπο όχι, είναι από ό,τι ξέρω κάτι μικρές μικρές αιστείες. Συνεχίζει όμως το έργο της πυροσβεστικής. Είναι βέβαια καμία σχέση με το χτεσινό εφιάλτη, έτσι. Έχει ανοίξει και ο δρόμος.
0: Έχουν στις κολόνες ένα ενεργό μέτωπο από ό,τι βλέπω.
2: Ναι. Είναι και η πολιτική προστασία για το Δήμο και η πυροσβεστική και συνεχίζει το έργο.
0: Ναι.
1: Έχει εκενωθεί η περιοχή εκεί, γιατί εκεί έχει πολλούς οικισμούς, έτσι, ο ένας οικισμός μετά τον άλλον. Σωστά.
2: Εχθές είχαμε τις εκενώσεις. Σήμερα άνοιξε και ο δρόμος να επιστρέψουν.
1: Δηλαδή εκεί δεν υπάρχει πια ο κίνδυνος, έχει ξεφύγει όλο. Ωραία. Η πρώτη αποτίμηση ποια είναι?
2: Σε ζημιές με ρωτάτε?
1: Σε ηλικίες ζημιές, ναι. Εντάξει, τώρα τον τραγικό απολογισμό δυστυχώς τον ξέρουμε.
0: Έχουμε τους δύο νεκρούς. Τραυματίες πόσους έχουμε?
2: Κοιτάξτε, γύρω στα 10 άτομα, από όσο γνωρίζω, μεταφέρθηκαν. Δεν ξέρω αν παρέμεινε κάποιος για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ξέρω ότι μεταφέρθηκαν καταρχήν στο κέντρο υγείας του νησιού.
1: Ναι. Υπάρχει μια καταγγελία ότι έγινε από κάποιο ακαθάριστο οικόπεδο. Επίσης, οφείλω να σας μεταφέρω Μυρσίνη, ακροάτρια, η οποία διατυπώνει τα παράπονά της. Οφείλω να το κάνω, το έστειλε μόλις τώρα, για τη διαχείριση των σκουπιδιών.
2: Μάλιστα.
1: Ότι δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, το λέω κομψά.
2: Καταρχάς για τα καθάριστα οικόπεδα, είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Το νησί έχει πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπεδα. Χώρια τα σπίτια που έχουν τους τύπους. Είναι αυτονόητο ότι δεν τα καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδα όσο οφείλουν σύμφωνα με την νομοθεσία για την πυροπροστασία.
1: Οι κυρώσεις επιβάλλονται?
2: Τις κυρώσεις επιβάλλει η πυροσβεστική, κάνει τους ελέγχους. Αλλά τι να πρωτοκάνεις? Το νησί είναι 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πού να πρωτοπάς? Ως πυροσβεστική δηλαδή, για να επιβάλλει τις κυρώσεις.
0: Πόσο κόσμο έχει το καλοκαίρι?
2: Το καλοκαίρι αυτό είναι το ζητούμενο. Το καλοκαίρι φτάνουν στις 300.000 κόσμο.
0: 300.000.
2: Λαμβάνεστε λοιπόν.
0: Από 10.000.
2: Η γεγραμμένη μαζί 37.
0: Α, 37. Από 50.000 πάτε στους 300, εντάξει.
2: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Και οι υποδομές.
2: Δεν υπάρχουν υποδομές σε κανένα επίπεδο για τόσο κόσμο. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα απορρίμματα που αναφέρατε πριν για μια κυρία που το ανέφερε, το Δήμος και στη συγκεκριμένη περιοχή περνάει με τακτικό ρυθμό. Αλλά όταν τα Σαββατοκύριακα, ειδικά εκεί στη Λεωφόρο Περιστερίων, ο κόσμος είναι χιλιάδες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να μαζεύονται κάθε μέρα. Αλλά ότι μαζεύονται τακτικά, μαζεύονται. Αλλά είναι αυτό που λέμε περί υποδομών. Αυτό είναι αντικειμενικό.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή υπήρξε μια καταγγελία επίσης, μάλλον ότι υπάρχουν υπόνοιες για εμπρισμό.
2: Κοιτάξτε, το έχω ακούσει και εγώ, και εμένα μου κάνει εντύπωση ότι είχαμε δύο φωτιές σε διαφορετικά σημεία με απόσταση χρόνου 15-20 λεπτά, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν υπεύθυνο από τη μεριά της δικιά μου. Αυτό είναι αρμοδιότητα της πυροσβεστικής, αναμένουμε κι εμείς να ενημερωθούμε αρμοδίως για τα αίτια των πυρκαγιών.
1: Επίσης, δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Ένα είναι ότι ακούγεται ότι η πρόληψη εκεί λειτουργήσε αποτελεσματικά. Δηλαδή θα είχαμε, αν επιβεβαιώνετε και εσείς τη δική μου αίσθηση, ότι εκεί έγινε θαύμα και γλιτώσαμε τα χειρότερα. Θα είχαμε νέο μάτι παραλίγο.
2: Κοιτάξτε, Σαλαμίνα είναι πάρα πολύ επικίνδυνος τόπος για νέο μάτι. Όχι μόνο εκεί και σε πολλές περιοχές.
0: Το Περιστέριον εκεί.
2: Περιστέρι,
0: συγγνώμη. Έχει. Περιστέρια. Έχει δρόμους. Είναι αυθαίρετες δομήσεις.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα που έρχεται από το παρελθόν.
0: Μιλάμε για βέβαια. Περιοχές. Αν λοιπόν. Δεν μπορεί να περάσει η πυροσβεστική. Δεν μπορεί να περάσει μια υδροφόρα.
1: Ακριβώς.
0: Με συγχωρείτε,
1: ακριβώς.
0: Πάρτε μέτρα. Γκρεμίστε, με συγχωρείς, γκρεμίστε αυλές και φτιάξτε δρόμους. Δεν γίνεται.
1: Ναι, τώρα τι να πεις.
2: Γκρεμίστε αυλές σε σπίτια που το κράτος έχει νομιμοποιήσει. Πόσο εύκολο και απλό ακούγεται.
1: Από την άλλη πλευρά όμως θα είναι τραγικός απολογισμός. Θα είναι ο απολογισμός, θα είναι πιο τραγικό.
0: Να το πω διαφορετικά. Κάποια στιγμή θα καούνε κάποια στιγμή. Λογικό είναι.
1: Ξέρετε κάτι, και στο μάτι, όταν έγινε το μάτι, όσοι πηγαίναν εκεί, λέγαν πω πω, αυτό λέγαν όλοι, πω πω, σκέψου να γίνει εδώ κάτι, πω πω, αυτό ήταν, το πω πω. Τώρα, το πω πω είναι μια εικόνα που εγώ ως δημοσιογράφος που βρέθηκα εκεί, σας λέω, δεν την ξεχνάς ποτέ, ποτέ. Αν τώρα λοιπόν όλοι αυτοί θέλουν να ζήσουν μια ανάλογη περίπτωση, γιατί να σας πω κάτι μαθηματικά, με μαθηματική ακρίβεια αυτό που λέει ο Ανδρέας, θα γίνει. Όταν αυτό είναι μέσα στο δάσος, ένα δάσος μέσα, δηλαδή είναι, πώς να πεις, δεν είναι το σπίτι στο δάσος, είναι το δάσος και το σπίτι. Έτσι, έτσι δεν είναι εκεί πέρα η εικόνα.
2: Πρέπει να μπω μέσα τώρα. Ναι.
1: Ναι, αυτή δεν είναι η εικόνα, κύριε Δήμαρχε.
2: Ναι, επειδή πρέπει να
1: ναι, το καταλαβαίνω, σας ευχαριστούμε.
2: Είναι μεγάλη, η κίνδυνη είναι μεγάλη. Το να γκρεμίσουμε σπίτια είναι μια μεγάλη συζήτηση. Σας είπα μια παράμετρο.
0: Όχι να γκρεμίσουμε
1: σπίτια.
0: Να πάρεις μισό μέτρο από εδώ και άλλο μισό μέτρο από εκεί να περνάει το αυτοκίνητο.
1: Να ανοίξουν, να υπάρχουν.
2: Δεν με βρίσκει καθόλου αντίθετο όσα λέτε, γιατί το νούμερο ένα ζητούμενο είναι η.
0: Για τη δική τους προστασία πάνω απ' όλα.
1: Είναι η στιγμή, νομίζω, Δήμαρχε, να ζητήσετε από την πολιτεία κεντρικά να παρέμβει πάνω σε αυτό. Σε αυτό, να πάτε με τα σχέδια.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+, και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
10: Στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Από την πυρηνή Λέλαπα, ένα ανδρόγυνο ηλικιωμένων εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου και ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνολικά 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικοπεδά όσο οφείλουν, ανέφερε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Ακόμα πρόσθεσε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί βρίσκονται 400.000 άνθρωποι, ενώ δεν υπάρχουν υποδομές σε κανένα επίπεδο. Ξεκίνησε και θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου του 2026 η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Σίβρης του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής. Χωρίς ενεργές εστίες είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Αναφέρονται σημαντικές ζημιές στο εργοστάσιο. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, στέλνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών αποφάσεων στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως. Με τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Με ευχολόγια, κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σχολιάζει σε δήλωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει άμεσα, καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αναφέρει από την πλευρά της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στιγμές υπερηφάνειας στους Έλληνες φιλάθλους χάρισαν χθες ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Απόστολος Χρήστου σε δύο διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Μανόλο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα σε ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντης. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει στην ελίτ της Ευρωπαϊκής Κολύμβησης. Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλας, τονίζει σε δηλώσεις της στην Die Welt ότι ετοιμάζεται να εισηγηθεί να αυξηθούν κατά ακόμη ένα τρίτο οι ρωσικές οντότητες, στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Για αυτό το φθινόπωρο, προτείνω τον πιο φιλόδοξο κατάλογο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου, δηλώνει η 49χρονη πρώην πρωθυπουργός της Εστονίας στο σημερινό φίλο της Welt. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανικό πλήγμα με πυράβλους εναντίον της περιφέρειας Μπέλγοροτ στη Ρωσία, κοντά στη Μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Η πυρκαγιά στο φυσικό πάρκο του Βελγίου, Χάιφενς, δεν προχωρεί πλέον προς τα σύνορα με τη Γερμανία, καθώς ελαφριά βροχή, μείωση της έντασης των ανέμων και υψηλή υγρασία βοηθούν τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Αυτό είναι καλό για εμάς, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Η Δημοτική Αρχή, σε ανακοίνωσή της χθες το βράδυ, είχε διατάξει την άμεση απομάκρυνση κατοίκων συνοικίας υπό τον φόβο εξάπλωσης της φωτιάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε την υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Μάλιστα, σε ανάρτησή του δήλωσε πολύ ευτυχής και πρόσθεσε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο και τολμηρό βήμα. Συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Ισραήλ ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ, με σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας, το οποίο προημερών απέρριψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ζητώντας αληθινό αφοπλισμό της Χαμάς. Χθες ο σύμβουλος και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκε με την ηγεσία της Χαμάς στην Αίγυπτο. Στους 84 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο προθμίου στη λίμνη Καρύμπα της Ζιμπάμπουε μετά την ανάστηση 4 επιπλέον σωρών. Το επιβατικό πλοίο, το οποίο εκμεταλλευόταν κυβερνητική υπηρεσία, αναποδογύρισε την περασμένη Τετάρτη λόγω των ισχυρών κυμάτων και της υπερφόρτωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, το σκάφος είχε άδεια να μεταφέρει 90 επιβάτες, αλλά είχε επιβιβάσει 114 ενηλίκους, 5 μέλη πληρώματος και ακόμη απροσδιόριστο αριθμό παιδιών όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Γενικά, έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

Αλφα Ρέιντιο 989, Αντρέας Πετρόπουλος στο ένα μικρόφωνο, εκείνος και εκείνος, Αντώνης Αντωνόπουλος εγώ, σε αυτό εδώ το μικρόφωνο, στη ρύθμιση του οίκου, Κωνσταντίνος Ρέκα. Βίκτορα Σαμουήλ είπε το δελτίο φεύγει. Γεια σου Βίκτορα. Λοιπόν, είμαστε σε μια φάση όχι και τόσο ιδηλιακά καλοκαιρινή όπως θα το ήθελα, αλλά τέλος πάντων, αυτά έχουμε, αυτά ζούμε. Και όχι μόνο. Αλφα Radio 989 στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας. 6947-989-989. Νομίζω ότι είστε η καλύτερη παρέα και απορώ, δηλαδή, καλοκαιράκι και όλες τόσα μηνύματα μας δίνετε έτσι κουράγιο. Δεν είμαστε μόνοι μας εδώ σε αυτή την πόλη που λέμε. Λοιπόν, να διαβάσω μηνύματα. Ο

0: πρόσκαι να δεις. Πέρα από το. Υπάρχει συνείδηση προφανώς στην Πορτογαλία. Έτσι. Αλλά παίρνεις μέτρα, ρε παιδί μου, όταν γίνεται αυτό. Δηλαδή, ασχολούμαστε 10 χρόνια, δεν καθάρισε ο ένας το οικόπεδο, ο άλλος έκανε εξωτερικές εργασίες. Το καλώδιο και τα λοιπά.
1: Αν δεν παίρνει. Έψινε μπριζόλες έξω να βάλει.
0: Ας τις μπριζόλες πάλι, πάλι με τις μπριζόλες εσύ τώρα. Έχεις κολλήσει. Λοιπόν, λέμε τώρα. Τι μπριζόλες είναι ένα στο εκατομμύριο. Λέμε τα βασικά. Ωραία. Λοιπόν, παίρνεις μέτρα.
1: Να σου θυμίσω πότε άρχισε να καθαρίζει το οικόπεδο του Έλληνας.
0: Πριν 4-5 χρόνια.
1: Και πολύ λες. Όταν μπήκε πρόστιμο.
0: Μα φυσικά δεν διαφωνώ. Αλλά λέω, όταν δεν κάνεις τα βασικά. Που κάνει οι Πορτογάλοι, αυτά παθαίνεις.
1: Όχι αυτό. Οι Πορτογάλοι προφανώς έχουν κοινωνική συνείδηση.
0: Δεν ξέρω. Οι Πορτογάλοι, ας την κοινωνική συνείδηση, οι Πορτογάλοι έχουν καταρχάς μείωση πυρκαγιών 70% γιατί είχαν κάποιες μεγάλες πυρκαγιές.
1: Ναι, είχαν μεγάλες πυρκαγιές.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι η μόνη χώρα που αυτή την περίοδο έχει σοβαρή, όχι σοβαρή, μεγάλη μείωση πυρκαγιών.
1: Ναι. Ελπίζω να μην έγινε μείωση επειδή καήκαν όλα, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, η Μυρσίνη. Δεν την ικανοποίησε αυτά που λέει που είπε ο δήμαρχος της Σαλαμίνας για τα σκουπίδια. Επιμένει ότι δεν γίνεται δουλίτσα εκεί. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης, οι νέοι και οι νέες που έχουν δύναμη να έρθουν να καθαρίσουν τα δάση. Ας το Δημήτρη, το χάσαμε το τρένο. Ο Δάκης, καλημέρα, εκτιμάω ότι πρόκειται για εμπρισμούς παντού. Ο Θεοδόσης το πάει πιο αισιόδοξα, να πάρουμε αυτή την πλευρά, να είναι καλά τα παιδιά της Εθνικής που τα έδωσαν όλα και σήκωσαν ψηλά τη γαλανόλευκη. Εντάξει, καλά πάμε. Η Αφροδίτη Σιμίτη μας λέει ότι υπάρχει εκεί στη Σαρονίδα, στο Δήμο Σαρονικού, το 15325, παίρνει τηλέφωνο και έρχονται και τα μαζεύουν. Θα πάρω, Αφροδίτη, θα δεις τι έχει να γίνει. Ας πω εγώ τώρα. Πάμε ένα τραγούδι. The world is one and it's starting to happen. You can feel it in the corners of your heart.

0: Καλημέρα και πάλι, Alpha Radio 989. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο επικεφαλής συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχημάκης. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καθυστερήσαμε λιγάκι, ήταν η επικαιρότητα, δηλαδή μας πήρε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είναι ευχάριστη επικαιρότητα, να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο ανθρώπων οι οποίοι χάσαν τόσο τραγικά τη ζωή τους.
0: Ναι, θέλω να σας ρωτήσω κατευθείαν. Μιλάμε για, απ' τη μία είναι το επιχειρησιακό περιβάλλον με το, ακούγεται μια κριτική ως συνήθως κάθε χρόνο για τον αριθμό των πυροσβεστών, των μέσων, αν είναι επαρκής ή όχι, και από την άλλη μια άλλη πλευρά, αυτή που εγώ επισημαίνω, την ανάγκη για μεγαλύτερη πρόληψη και επιστημονική θωράκιση αυτού του νέου περιβάλλοντος που απλώνεται μπροστά μας. Ποια είναι η άποψή σας και πώς το αποτυπώνει αυτό το ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζει?
2: Κυρία Αντωνόπουλε, συμφωνώ με αυτό το οποίο λέτε, αλλά δεν είναι άποψη δική σας ή δική μου, είναι επιστημονική άποψη. Το ότι θα έπρεπε η αναλογία πρόληψης καταστολής να είναι στο 60-40 τουλάχιστον, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και στο 70-30. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή στη χώρα μας αυτό δεν συμβαίνει. Ακόμα και τα προγράμματα τα οποία θα έπρεπε να λειτουργήσουν ως πρόληψη, δυστυχώς ακόμα και μεσούσεις της αντιπυρικής περίοδου παραμένουν ολοκλήρωτα. Χαρακτηριστικά είναι τα προγράμματα αντινέρω. Τα αντινέρω, να σας πω ότι σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε στην μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, δεν είχαν ολοκληρωθεί, θα δημιουργούταν επιτροπή παραλαβής να δει αν έχουν ολοκληρωθεί 3 μέρες πριν τη μεγάλη πυρκαγιά. Την ίδια στιγμή υπάρχουν καταγγελίες ότι τα υπολείμματα ξυλίας και το πριονίδι που αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στα τέλη Ιουλίου είναι μια πραγματική βόμβα μέσα σε ένα δάσος, δεν είχαν μαζευτεί. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει μια αδελτηρία του κράτους εκεί. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η απάντηση είναι ικανότητα, αποτελεσματικότητα και έλεγχος και ουσιαστική λογοδοσία. Διότι όταν το ΠΑΣΟΚ ρώταγε τι γίνεται μετά την ΕΡΟ, ποιος είναι ο σχεδιασμός, έχουν ολοκληρωθεί, έχουμε κάποιο report το οποίο να μας λέει ότι δούλεψαν τα προηγούμενα χρόνια τα οποία εκτελέστηκαν. Η απάντηση από την κυβέρνηση ήταν σιωπή. Αντίστοιχα, θέλω να σας πω ότι φέτος προκύπτει πάρα πολύ έντονα αυτό το οποίο είχε διαπιστώσει ήδη από πέρσι η ΒΒΕΦ. Δηλαδή ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των καμένων εκτάσεων προέρχεται από την κακή συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου και δι' από τα καλώδια τα οποία δεν είναι υπογειοποιημένα.
0: Αυτό όμως τώρα να σας διακόψω, η υπογειοποίηση είναι ένα κόστος το οποίο είναι δυσθεώρητο, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει, για να είμαστε και ρεαλιστές, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη και ούτε μέσα σε μια πενταετία. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Είναι κάτι τρελά δις από ό,τι έχω ακούσει, δεν ξέρω. Αλλά τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν.
2: Θέλω να σας πω ότι το σύνολο του δικτύου πράγματι είναι πάνω από 234.000 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
2: Τεράστιο.
0: Και το κόστος. Ναι.
2: Θα σας πω σε αυτό. Διότι ξέρετε, είχαμε ένα ταμείο ανάκαμψης μερικών δεκάδων δις. Θέλετε να μου πείτε πώς από αυτά τα δεκάδες δις πήγανε στην υπογειοποίηση των καλωδίων που είναι μια βασική υποδομή κλιματικής ανθεκτικότητας και τι ποσοστό λίγιστα χρήματα καταφέραμε να υπογειοποιήσουμε? Θα σας πω. 60 εκατομμύρια. Μόλις 60 εκατομμύρια. Και με αυτά τα 60 εκατομμύρια.
3: Υπήρχε άλλος προϋπολογισμός γι' αυτό δηλαδή?
2: Υπογειοποιήθηκε. Με συγχωρείτε, το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ζήτημα της χώρας το πώς θα το αξιοποιήσουμε και πού θα το επενδύσουμε. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο αγγίζεται τις δεκάδες δις επιστράφηκε πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι δεν το αξιοποιήσαμε. Άρα ο προϋπολογισμός υπήρχε. Το ότι δεν το αξιοποιήσαμε ή το ότι απεντάξαμε πολλά έργα τα οποία τελικά δεν θα ολοκληρωθούν και θα δοθούν τα χρήματα πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν επενδύσαμε ούτε στο ελάχιστο στην πυροπροστασία και στην υπογειοποίηση των καλωδίων, είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση γιατί το έκανε. Σας λέω, 60 εκατομμύρια υπογειοποίησε το 1,1% του δικτύου. Τίποτα δηλαδή.
0: Εντάξει,
2: εγώ, να δεχτώ, εγώ να δεχτώ ότι είναι δύσκολο. Και πραγματικά είναι να υπογειοποιήσει το σύνολο του δικτύου.
3: Πολύ ένα μεγάλο. Διεκόνισμα. Πολύ με,
0: θέλει τεράστιο έργο.
2: Θα έπρεπε όμως να έχεις επενδύσει και να έχεις προτεραιοποιήσει την υπογειοποίηση του δικτύου σε δασικές περιοχές, στις περιοχές οι οποίες είναι ημιδασικές γύρω από οικισμούς και στις περιοχές όπου παραμένουν τα καλώδια εκτεθειμένα, να κάνεις τακτικούς καθαρισμούς, κάτι το οποίο έχει να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και στο δίκτυο, αλλά βεβαίως να έχεις κάνει και έναν καθαρισμό της γύρω περιοχής. Δηλαδή στην πραγματικότητα να έχεις φτιάξει μια αντιπυρική ζώνη γύρω από τα καλώδια. Αυτά είναι δεδομένα. Ιδιαίτερα δεν θέλω να σου πω το καθαρισμό.
0: Δεν είναι και τόσο μάλλον, δεδομένα από ό,τι έχουμε δει. Δεν είναι και τόσο.
2: Μάλλον, δυστυχώς, μάλλον θα έπρεπε να γίνεται και με συμμετοχή του ιδιώτη. Διότι γνωρίζετε ότι ο ΔΔΕ, δυστυχώς, με αποφασίσει και τη παρούσα κυβέρνηση και τη προηγούμενη, έχει περάσει στα χέρια ιδιωτών. Ένα μικρό ποσοστό, 17% έχει ιδέα, όπου και η ίδια ιδέα δεν την έχει πια κατά 51% το κράτος. Αντιλαμβάνεστε, μάλλον συγγνώμη, έχει 51% ιδέα, την οποία δεν την έχει πια κατά πλειοψηφία το κράτος. Αντιστοιχεί λοιπόν στο κράτος ένα ποσοστό κοντά στο 17%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο ιδιώτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει και το βασικό μερίδιο του ΔΔΕ, θα έπρεπε να είναι υπεύθυνος και για τη συντήρηση των καλωδίων και βεβαίως για τον καθαρισμό των ζωνών γύρω από αυτά. Δεν γίνεται τα κέρδη να είναι ιδιωτικά και το κόστος να το μοιράζονται οι φορολογούμενοι τόσο με υλικές ζημιές, με αποκατάσταση του δικτύου και δυστυχώς όπως βλέπουμε και με ανθρώπινες ζωές.
0: Μάλιστα. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, και αυτό είναι διαχρονικό, επιτρέψτε μου να σας πω και από την εμπειρία μου στη Βουλή, ότι κάθε χρόνο γύρω στο Μάη έρχεται ο σχεδιασμός για να πάρει έγκριση της αντιπυρικής προστασίας. Και εκεί όλα είναι καλά. Ή πάντα υπάρχουν οι διαφορετικές φωνές από την αντιπολίτευση, οι οποίες όμως δεν ακούγονται και προχωράει ο αρχικός σχεδιασμός ο οποίος είχε υλοποιηθεί, είχε σχεδιαστεί. Αλλά αυτό όμως γίνεται διαχρονικά. Και κάθε χρόνο τα αποτελέσματα είναι γνωστά.
2: Θέλω να σας πω, να σταθώ σε τρία ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι διαχρονική δεν είναι η κλιματική κρίση. Τα mega fires τα οποία βλέπουν τα τέσσερα χρόνια, θα μπορούσε η κυβέρνηση να πει τον πρώτο χρόνο ότι δεν τα περίμενε. Τα επόμενα 3-4 χρόνια δεν μπορεί να πει ότι δεν τα περίμενε. Το γνώριζε. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και πρέπει να αλλάξει την τακτική σου. Άρα αυτό δεν είναι διαχρονικό, άρα και η αντιμετώπιση δεν είναι διαχρονική.
0: Λέμε
2: δεν
0: σε αυτό που είμαστε στην αρχή. Ναι,
2: ακόμα, ακόμα και αν ήταν διαχρονικό το πρόβλημα, ξέρετε, στην πολιτική ασχολείσαι για να αλλάξει τα προβλήματα. Άμα θα ασχολήσει για να τα κρατήσει ίδια, κάνουμε πρωθυπουργό τον Αρχιεπίσκοπο να κάνει καμιά δέηση στον κύριο. Μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό. Το τρίτο και βασικό είναι ότι συμφωνώ απόλυτα. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα κάθε νόμος, κάθε διοικητική πράξη έχει στην αρχή, πριν αρχίσει το διατακτικό, ένα αιτιολογικό. Για ποιο λόγο φέρνουμε αυτόν τον νόμο? Για αυτό, για ποιο λόγο φέρνουμε αυτή τη διοικητική πράξη? Και λέει ότι θα λύσει προβλήματα, θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο, θα κάνει το άλλο. Δεν έχουμε αντίστοιχα μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων, κοινοβουλευτική ή τεχνοκρατική, η οποία μετά από 2-3 χρόνια να έρθει και να κάνει ένα review των νόμων. Να πει, ρε παιδιά, εμείς ψηφίσαμε αυτούς τους νόμους και λέγατε ότι θα κάνουν 1-2-3 στο αιτιολογικό. Τα κάνανε? Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, το οποίο νομίζω θα δομήσει και διαφορετικά τον πολιτικό διάλογο μέσα στον επόμενο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση να υπάρχει μια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία, ή τουλάχιστον μια επιτροπή υπό την αιγίδα της Βουλής, η οποία θα έχει εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα προέρχονται με το πρόγραμμα.
3: Αυτό γιατί δεν έχει γίνει τόσα χρόνια όμως? Κάνε λεπτάκι τώρα. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτάκι. Το πρόβλημα των πυρκαγιών, πέρα από την κλιματική αλλαγή που είναι ένα υπαρκτό. Μια υπαρτή εξέλιξη, πολύ δυσμενής, υπάρχει, ήμουν παιδάκι.
2: Τι είναι η ερώτηση?
3: Γιατί δεν γίνεται?
2: Εγώ, αν εσείς ήσασταν παιδάκι, εγώ ήμουν γέννητος.
3: Ναι, με συγχωρείτε όμως. Συγγνώμη τώρα. Έχετε κυβερνήσει όμως τα τελευταία 40 χρόνια τα 20.
2: Τα τελευταία 40 χρόνια μου φαίνεται λίγο δύσκολο τα 20, πρέπει να πάμε μια 20 ετία πίσω.
3: Όχι, το Πασόκ λέει, έχει κυβερνήσει, όχι εσείς προσωπικά. Από τα 40, το λέω χοντρικά, τώρα τα 20.
2: Σας λέω ότι μαθηματικά δεν βγαίνει, για τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχει κυβερνήσει το Πασόκ.
0: Εντάξει, τώρα μην μπαίνουμε στο τριστολάδι και στο ψήμι.
3: Εντάξει, από το 81 δεν έχετε κυβερνήσει.
2: Αλλά τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχει κυβερνήσει το Πασόκ.
3: Όχι, κυβέρνησε το 12-15. Κυβέρνησε. Πώς δεν κυβέρνησε?
2: Αλλά θέλω να σας πω ότι το βασικό στην πολιτική είναι να μπορείς να έρχεσαι προκειμένου να φέρνεις μια πρόταση αλλαγής, η οποία δεν είναι εφαρμόσιμη, και βεβαίως να κρίνεσαι γι' αυτό. Θεωρώ ότι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του ΠΑΣΟΚ είναι το γεγονός ότι στην πρώτη γραμμή είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και την τεχνοκρατική επάρκεια και το πολιτικό βάθος, αλλά και τη βούληση να φέρουν ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής. Τι είναι το διαφορετικό μοντέλο πολιτικής? Είναι η λογοδοσία. Ξέρετε, δεν στάθηκα απλά στο για ποιο λόγο η κυβέρνηση θα έκανε λάθος ή για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ θα τα έκανε σωστότερα ή θα ήταν αποτελεσματικότερα. Σας έδωσα και ένα μηχανισμό, ο οποίος όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ ή κάποιος άλλος, ο ελληνικός λαός θα μπορεί να αναγκάζει την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία να λογοδοτεί. Αδελφέ μου, πώς θα καταφέρεις αυτά? Τα έκανες? Όχι. Γιατί δεν τα έκανες? Θα σε φέρω στη Βουλή να μάθω.
3: Ξέρετε κάτι. Εγώ θα συμφωνήσω. Έχετε δίκιο, είσαστε νέος άνθρωπος. Και πραγματικά
2: δεν είμαι μόνο εγώ.
3: Μισό λεπτό.
2: Το σύνολο των ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ που είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή είναι άνθρωποι της νεότερης γενιάς, οι οποίοι δεν προέρχονται από τον κομματικό σωλήνα. Όλοι από το χρόνο που δεν έχουμε στις δουλειές μας ασχολούμαστε, και οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε αυτή τη χώρα λειτουργική. Και να μπορούμε να ζήσουμε εδώ οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας, όλοι αυτοί οι οποίοι πολλές φορές επιλέγουν έναν άλλο δρόμο. Άλλες φορές του εξωτερικού.
3: Ήθελα να πω ότι τις διαχρονικές παθογένειες τις ανέφερα, όχι γιατί αυτή η φουρνιά που λέτε στελεχών πρέπει να τις επομιστεί, έτσι, αλλά υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι τεράστιο, το οποίο θέμα έχει ως εξής: δεν μπορούμε να τσακωνόμαστε κάθε Μάιο και Ιούνιο πόσους πυροσβέστες πήραμε. Να πω αεροσκάφη και καναντέρ και τέτοια έχουμε πάρει περισσότερα όντως. Αν επαρκεί μόνο το 112 ή χρειάζεται και άλλα πράγματα, το οποίο είναι χρήσιμο προφανώς εργαλείο. Ή ο κόσμος, για τον κόσμο μιλάμε τώρα, αφήστε μας δημοσιογράφους, είναι περίπου θεατής στο ίδιο έργο.
2: Θέλω να σας πω ότι αυτά τα οποία αναφερθήκατε είναι αυτά τα οποία βάζει μπροστά και η ίδια η κυβέρνηση, δηλαδή τα καναντέρ αυτά. Όμως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας από ένα διαφορετικό σημείο, το οποίο πλέον συμφωνούν όλοι όσοι, εγώ δεν είμαι ειδικός, διαβάζω όμως ειδικούς με πολύ μεγάλη προσοχή, όλοι οι ειδικοί σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Δηλαδή ότι για να μπορέσεις να ελέγξεις μια δασική πυρκαγιά, την ελέγξεις τα πρώτα 30 λεπτά. Άρα, ή θα πρέπει να έχεις μια πολύ ισχυρή δύναμη καταστολής, η οποία πολλές φορές για μια
3: φορά στην Ελλάδα
2: είναι δύσκολο, ή θα πρέπει να είναι σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου θα είναι εύκολο να την περιορίσεις.
3: Drones έχουμε αυτή τη στιγμή για να ελέγχουμε.
2: Αυτό προϋποθέτει, και θα σας απαντήσω σε αυτό που πάτε να με ρωτήσετε, γιατί έχω και μια πρόσφατη εμπειρία. Αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει μια πολύ καλή διαχείριση της πρόληψης όλη την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή ότι έχουν ανοιχτεί αντιπυρικές ζώνες, ότι έχουν καθαριστεί τα δάση, έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα, ότι υπάρχουν βάνες μέσα στις αντιπυρικές ζώνες, οι οποίες είναι λειτουργικές, ότι υπάρχουν δεξαμενές στις οποίες μπορούν να γεμίζουν τα ελικόπτερα, για να μην χρειάζεται να κάνουν μεγάλες διαδρομές αν το δάσος δεν είναι παραθαλάσσιο. Όλα αυτά είναι ζητήματα που τα κάνεις το χειμώνα. Και βεβαίως να μειώσει την πιθανότητα του να ξεσπάσει μια πυρκαγιά με το να έχεις κάνει ταυτόνοητα, παραδείγματος χάρη, την υπογειοποίηση των καλωδίων εντός των δασών ή γύρω από τους οικισμούς.
0: Αυτό, επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση, κύριε Καρχημάκη. Είναι και μια συνέργεια που απαιτεί, δεν είναι μόνο το κράτος. Έχει και άλλο από κάτω, έχει και άλλους μηχανισμούς στο κράτος, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνική ευθύνη για τον πολίτη, έτσι. Δηλαδή είναι μια συνέργεια που χοντρά-χοντρά είναι τρεις παράγοντες. Όταν ο ένας χωλαίνει ή ο άλλος είναι ανύπαρκτος ή ο άλλος είναι πιο πέρα. Δηλαδή, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να ρίχνουμε αφορισμού στο οποιοδήποτε, στην οποιαδήποτε κυβέρνηση.
2: Σε ποιο σημείο είναι η υπογειοποίηση αρμοδιότητας?
0: Η υπογειοποίηση είναι το ένα κομμάτι και είναι φέτος, είδαμε ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την πρόκληση πυρκαγιών. Αλλά και πάλι όλοι συμφωνούμε ότι, χωρίς να θέλω εγώ να κάνω το δικηγόρο κανενός, ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Δηλαδή αυτό είναι, είναι πάνω από 100 τόσα δις.
2: Δεν είναι 100 για... τόσα δις. Αν με 60 εκατομμύρια υπογειοποιήσαμε το 1,1%, πρέπει να το κάνετε επί 100 τα 60 εκατομμύρια. Στα 10 είναι 600, στα 100 είναι 6 δις. Εξήδηστε. Θέλετε να πούμε ότι υπάρχουν και πιο δύσβατες περιοχές?
0: Ναι.
2: Να το πούμε, να πάει σε αυτό. Εκατοντάδες δεν είναι. Εγώ όμως δεν σας λέω να υπογειοποιήσουμε το 100%.
0: Ωραία.
2: Σας λέω να υπογειοποιήσουμε κατά προτεραιότητα το δασικό και το εκείνο το οποίο είναι γύρω από τους οικισμούς οι οποίοι είναι περιδασικοί.
0: Και να το λαϊκίσω εγώ. Αυτά μιλάμε τώρα για να πάμε χοντρά-χοντρά 10 δις για υπογειοποίηση στη χώρα.
2: Αν υπογειοποιήσουμε το σύνολο του δικαίου,
0: ναι, ναι,
2: που δεν
0: λέω,
2: είναι αυτό.
0: Λέω, να το πάμε και στα 4 δις, στα 3 δις. Να πιάσουμε το πιο έτσι κομμάτι που είναι το πιο χοντρό-χοντρό, να πούμε. Μιλάμε τώρα ότι είμαστε στη χώρα που παλιά λέγαμε κάθε καλοκαίρι ότι η δασική υπηρεσία είναι τσακωμένη με την πυροσβεστική και δεν μιλάνε μεταξύ τους. Και είπαμε, το λαϊκίζω, το λέω έτσι. Λοιπόν. Και είναι η χώρα στην οποία κόψαμε τις συντάξεις για 150 εκατομμύρια. Και μιλάμε τώρα για αυτό.
2: Και σας απαντώ, είναι η χώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης των δεκάδων δις τα οποία θα επιστραφούν.
0: Το κρατάω.
2: Η δυστυχής,
0: ελπίζω να μην τα επιστρέψουμε ή να μην πάνε στο βρόντο.
2: Αυτή είναι η δυστυχής πραγματικότητα της κακοδιαχείρισης της κυβέρνησης. Και ξέρετε, με θλίβει πάρα πολύ, διότι η πολιτική θα έπρεπε να είναι μια αντιπαράθεση σε σχέση με το πώς θα διανύμεις περιορισμένους πόρους προς όφελον των διαφορετικών κοινωνικών συμφερόντων, όπου θα έλεγες ότι δημιουργείται μια διαφορετική κοινωνία, μια πιο δίκαιη κοινωνία. Και έχουμε διαφορετικό όραμα για ό,τι σημαίνει μια διαφορετική δίκαιη κοινωνία. Όταν η πολιτική αντιπαράθεση φτάνει στο σημείο της ικανότητας και της λογοδοσίας, όταν πρέπει να θεσμοθετήσεις το αυτονόητο ότι ο πολιτικός δεν κάνει τι θέλει, πρέπει να λογοδοτεί στην κοινωνία και στο κοινοβούλιο, τότε έχουμε πρόβλημα. Και τότε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας γυρίζει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα. Και γι' αυτό λέμε στο Πασόκ ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντάς σας ότι δεν φτάνει να πούμε τι έκανε λάθος η κυβέρνηση, τι θα έπρεπε να κάνει σωστά και γιατί θα το κάνει σωστά το Πασόκ. Σας είπα ότι χρειαζόμαστε και ένα μηχανισμό, ο οποίος όποιος και αν είναι στην εξουσία, θα του λέει: έλα εδώ, όχι μόνο στις δασικές πυρκαγιές, σε οτιδήποτε ψηφίζεται στη Βουλή. Είπες ότι με αυτό που ψήφισες θα καταφέρεις 1, 2, 3. Τα κατάφερες? Όχι.
0: Μακάρι. Αυτό. Μακάρι. Λοιπόν, κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Λευτέρης
0: Καρχημάκης. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 25 λεπτά πριν από τις 11. Πέρασε η ώρα νεράκι, έτσι.
1: Πέρασε, ναι. Mm. Το πιες το ρολόι όμως κατευθείαν, έτσι, δεν. Μπράβο. Ναι. Έκανα την πρόσθεση να ξέρεις, έλεγες 25 λεπτά πριν από τις 11.
0: Αφαίρεση έκανα.
1: Ναι, αφαίρεση. Πρόσθεση έκανα. Ναι. Δεν το έχω, παιδί μου. Αλφα Radio 989. Ναι. Ανδρέας Πετρόπουλος.
0: Αντώνης Αντωνόπουλος. Εκείνος και εκείνος δεν το πες.
1: Εκείνος και εκείνος, ναι. Εκείνος Ανδρέας Πετρόπουλος. Εκείνος.
0: Και εκείνος Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Ναι. Και στη ρύθμιση του οίκου Κωνσταντίνος Ρέκα.
0: Λοιπόν.
1: 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο και στο Viber τα μηνύματά σας 6947-989-989 και στο email onair@alfaradio989.gr. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει όταν ήταν μικρός έκανε διακοπές 20 μέρες τότε στη Μαγκουφάνα μέσα σε ένα δάσος με πεύκα. Άκου τώρα ποια ήταν η Μαγκουφάνα. Μάλλον εσύ ξέρεις, οι άλλοι δεν ξέρουν. Κάθε μέρα συναντούσαμε, λέει, δύο δασοφύλακες που το πρόσεχαν. Ήταν παρθένο δάσος, αλλά δεν πήρε ποτέ φωτιά όπως θυμόσαστε. Μετά έγινε όλο πολυκατοικίες και η Μαγκουφάνα ονομάστηκε Πεύκη. Δεν φταίει, λένε, μόνο τα καθαριστά οικόπεδα, φταίει η μη προστασία από φύλακες. Τώρα από φύλακες, παλιά οι δασοφύλακες, θυμάσαι. Εγώ θυμάμαι που ήταν στο Βύρονα, που ήταν στο Νημητό, εκεί που είναι το δόκου πηγή.
0: Τους διώξαμε αυτούς γιατί παίζαν τάβλη.
1: Ναι, παίζαν τάβλη, ναι. Έχει δίκιο και αυτό, ναι. Φταίει λοιπόν, λέει, η αδιαφορία του κράτους, γιατί και τότε είχαμε μελτέμια και τότε είχαμε καύσονες και τότε κάπνιζαν και περισσότεροι. Άστο. Α, και ο Μάικ, και για να τα λέμε, λέει όλα για την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία ο Μάικ, όπως μας είπε, πήγε διακοπές. Ναι, τι λέει εδώ. Δεν λέει τα καλύτερα για τον Λευτέρη το Καρχημάκη που είχαμε πριν. Εντάξει τώρα, Μάικ. Λοιπόν.
0: Εντάξει, ότι είναι γιος του Μιχάλη Καρχημάκη.
1: Του λέω. Ναι. Και.
0: Του Μιχάλη.
1: Του Μιχάλη. Ναι. Και. Τι έγινε, εντάξει τώρα. Λοιπόν, ο Μελέτης.
0: Όχι, σου λέει. Εντάξει, έχεις κάνει σπουδές, έχεις μια. Πώς να το πω, και επαγγελματική.
1: Έχει
0: σταδιοδρομία. Αλλά σου λέει. Έχεις και το όνομα του μπαμπά που ήταν στο Πασόκ.
1: Εντάξει. Ναι. Τι να το κάνει, να το αλλάξει.
0: Έλατε.
1: Αυτά, ξέρεις, είναι λίγο μικρόβια.
0: Ναι.
1: Σου έρχονται οικογενειακά. Το περνάς. Όταν είσαι μέσα τώρα στο. Μπύρι-μπύρι, κάθε μέρα να το έχεις στο σπίτι, δεν θα το πάρεις. Θα το πάρεις. Εκεί υπάρχουν δύο επιλογές. Ή γυρνάς στην πλάτη εντελώς, δεν θες να ακούς τίποτα για πολιτική, ή το παίρνεις όλο μαζί το πακέτο και προχωράς και το παίρνεις εσύ. Και κάποια στιγμή ενεργοποιείται η πέτρια και βγαίνεις μπροστά. Το θέμα είναι. Τα πάντα έχουν πάντως να ξέρεις ότι κάνει δουλίτσα στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι ότι αυτή η δουλίτσα που είναι, πώς προωθείται και πώς επικοινωνείται. Άσε τώρα, μην αρχίσω την κρίνια. Λοιπόν. Εδώ λέει ο Πάνος για μεγάλη αποτυχία της απόλυτη μας, λέει, της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αποκαλύπτεται καθημερινά. Βλέπουμε συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν στη ΜΕΚΑ, ενώ ακούγεται ότι μπορεί να ενταχθεί και η Αίγυπτος. Δεν νομίζω.
0: Θα ρωτήσουμε όλα αυτά.
1: Να το έρχεται τώρα. Ναι. Έρχεται, γιατί σε λίγο θα είναι μαζί μας ο πρέσβης επιτιμίου Ανδρέας Παπασταύρου, που τον έχουμε για αυτά ακριβώς τα θέματα. Και δεν είναι μόνο αυτό, να πούμε στο φίλο Πάνο. Έχει αρχίσει η Τουρκία τώρα και βγάζει, ξέρεις, έβγαλε αυτά τα πάρκα, τα θαλάσσια. Mm-hmm. Έβγαλε τα δικά της απέναντι στα δικά μας. Τέλος πάντων, εντάξει. Για να δω εδώ ποιον άλλον έχουμε ξεχάσει, φίλο. Υποθητή μας στέλνει και άλλη φωτογραφία από, μάλλον πρέπει να ήταν χθεσινή φωτογραφία, γιατί βλέπω λίγο ή πρωί είναι ή αρχίζει η δύση. Τέλος πάντων, εντάξει, χάλια η φωτογραφία. Χάλια. Θάλασσα. Λάδι και τέτοια και ιστορίες. Άστα. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παπασταύρου, Ανδρέα Παπασταύρου, πρέσβη επιτιμή. Για αυτά που μας έλεγες, φίλε, ακροατή, και όχι μόνο. Λοιπόν, κύριε Παπασταύρου, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα, πόσο, 17 Αυγούστου. Να μας κάνετε να μας λύσετε τις απορίες, όχι μόνο τις δικές μας, γιατί τα μηνύματα που έχουμε είναι αρκετά για όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτό. Να πάμε καταρχάς σε αυτό το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ.
2: Ναι, μουσουλμανικό ΝΑΤΟ. Σουνιτικό ΝΑΤΟ.
1: Ακόμα
2: καλύτερα. Σουνιτικό ΝΑΤΟ.
1: Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς...
0: Σουνιτικό ΝΑΤΟ με Ισραήλ όμως μέσα.
2: Αχ, το Ισραήλ.
0: Έτσι, πάει παντού το Ισραήλ.
2: Ισραήλ, το Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ας προχωρήσουμε.
1: Ωραία, ναι, να το διαχωρίσουμε από εκεί.
2: Επιλογή ονομασίας. Μέκα. Agreement.
1: Ναι.
2: Συμφωνία της Μέκα. Ναι. Οπότε αυτό που είπα, το σουνιτικό κεδί, το μουσουλμανικό κεδί, το σουνιτικό. Τώρα βέβαια μία μικρή διαφορά απόχρωσης στο σουνιτικό κομμάτι της Σαουδικής Αραβίας. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο έντονο, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ας λάβουμε υπόψη ξεκινώντας ότι είχε υπάρξει πριν λίγο καιρό, δηλαδή το 25, μια υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν ήδη.
1: Mm-hmm.
2: Περισσότερο για τις ανησυχίες της Σαουδικής Αραβίας αυτό και τις ανάγκες του Πακιστάν για στήριξη από τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε λοιπόν εδώ τρεις μεγάλες χώρες, τα μεγέθη είναι πάρα πολύ μεγάλα, όπου η Τουρκία βάζει τα όπλα, η Σαουδική Αραβία βάζει τα λεφτά και το Πακιστάν βάζει την πυρηνική δύναμη και ψάχνουμε να δούμε τον εχθρό.
1: Mm-hmm, σωστό.
0: Ο εχθρός μήπως είναι, να το πω σχηματικά, το σχέδιο μάλλον, μήπως είναι η αλλαγή του status quo στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο προφανώς μπορεί να μας απειλεί και εμάς.
2: Η αλλαγή του status quo στην περιοχή είναι σαφέστατα ο εχθρός. Ο εχθρός βέβαια είναι το Ιράν. Ο εχθρός είναι η Χούθη και θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο. Είδαμε τους πανηγυρισμούς του Τραμπ για την συμφωνία αυτή. Ότι έχουμε μια συμφωνία η οποία θα δώσει μεγαλύτερη ενότητα στη Μέση Ανατολή και επίσης στη Μέση Ανατολή. Και επίσης θα τις επιτρέψει της Μέσης Ανατολής, επαναλαμβάνω και θα πω γιατί, το Πακιστάν είναι Νότια Ασία, δεν είναι εκεί Μέση Ανατολή. Και μπαίνουν και άλλα πράγματα. Λοιπόν, εναντίον ποιού, είπαμε μάλλον εναντίον των Χούθη, εναντίον του Ιράν. Ναι, να δούμε ποιος το υφίσταται επίσης μεγάλη ζημία ή ενδυνάμει μεγάλη ζημία από αυτό, η Ινδία. Και το σχέδιο της Ινδίας για οικονομικό διάδρομο, τον IMEC, ο οποίος είναι οικονομικό διάδρομο μεταξύ Ινδίας και Μέσης Ανατολής.
1: Άρα υπάρχει ένα φρένο στην εξάπλωση, στην οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας, το οποίο επιχειρεί.
2: Στην οικονομική πρόσβαση της Ινδίας στη Δύση. Και το οποίο αφορά και εμάς, αφορά και το Ισραήλ, αφορά και τη Σαουδική Αραβία. Διότι η Σαουδική Αραβία ήταν μέλος των 8, νομίζω ήταν ένα από τα 8 ιδρυτικά μέλη του IMEC. Η Ελλάδα θεωρεί, δεν ήταν ιδρυτικό μέλος, αλλά θεωρεί το η πύλη της εισόδου της Ινδίας στην Ευρώπη και το Ισραήλ ήταν στρατηγικός εταίρος. Όλα αυτά αναποδογυρίζονται. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοφό, δηλαδή να σας το πω πολύ.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτάκι να το διευκρινίσουμε, γιατί εγώ ξεκίνησα και ίσως μπορεί να ήταν και άστοχο αυτό που είπα. Το Ισραήλ τι σχέση έχει με αυτό? Ποιες είναι, δηλαδή πώς το βλέπει ή τι σχέση έχει?
2: Το Ισραήλ είναι μέσα στο IMEC. Και επειδή είναι ούτως ή άλλως μέσα, δηλαδή στρατηγικός εταίρος όπως σας είπα, αφενός ας δούμε και το άλλο που λέγαμε περί συμμαχιών μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, Ινδίας.
1: Ναι, γιατί ο Ινδός εδώ έχει...
0: Μισό λεπτάκι, και τώρα μπαίνει ένα τεράστιο θέμα.
2: Ακριβώς.
0: Άρα, οι δύο ισχυροί παίκτες που αφορούν εμάς όμως, είναι βεβαίως από τη μια μεριά το Ισραήλ και από την άλλη η Τουρκία.
2: Η Τουρκία, ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή, αυτοί που μπορεί να αλλάξουν πράγματα ή να επηρεάσουν και τα δικά μας εθνικά συμφέροντα είναι από τη μια το Ισραήλ και από την άλλη η Τουρκία.
2: Βεβαίως από την πλευρά της όμως η Τουρκία αυτό το οποίο κάνει και το οποίο συνδέεται με το επόμενο θέμα που ενδεχομένως θα μας απασχολήσει, έτσι, οι ανακοινώσεις της Άγκυρας. Η Τουρκία προσπαθεί να ανεβάσει τον εαυτό της συνεχώς διεθνώς, να αποκτήσει πολύ μεγάλο βάρος και έτσι αποκτώντας πάρα πολύ μεγάλο διεθνές βάρος σχετικοποιεί τα δικά μας θέματα.
0: Απορώ πώς το κάνει αυτό ενώ την είχαμε απομονώσει.
2: Προσέξτε, είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, ναι, δεν είπα αυτό που έπρεπε να πω από την αρχή, λυπούμε. Η διεθνώς απομονωμένη Τουρκία λοιπόν προσπαθεί με συνέχεια και συνέπεια να τονίσει τη διεθνή παρουσία, αποκτά βεβαίως τελείως διαφορετικό γόητρο όντας σε μια τέτοια συμμαχία. Θα δούμε βέβαια αν λειτουργεί η συμμαχία στο μέλλον, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αποκτά ένα τελείως διαφορετικό γόητρο διεθνώς, το οποίο έχει ούτως ή άλλως επιδιώξει με αυτές τις συνεχείς πωλήσεις εξοπλισμών στη Δύση και τις διεκδικήσεις της αριστερά και δεξιά και, και είπα τη λέξη σχετικοποιεί. Ναι, βεβαίως, προσπαθεί παντού να σχετικοποιήσει τις δικές μας διεκδικήσεις. Οπότε όταν φτάσουμε στο Καστελόριζο ή αν φτάσουμε στη Λίμνο, ναι.
0: Συγγνώμη τώρα. Σε αυτή τη Μέκα, ο δυνητικός, στο ευρύτερο κομμάτι που επηρεάζεται, ο δυνητικός σύμμαχος, ο δικός μας, είναι το Ισραήλ.
2: Θα πρέπει πρώτα να στραφεί εναντίον μας και μετά θα δούμε. Η Μέκα είναι ένα αρμηνικό, ένα μουσουλμανικό.
0: Όχι, αλλιώς το λέω. Αν όμοι γίνεται το βρεθούμε εμείς σε δύσκολη κατάσταση. Σε δύσκολη κατάσταση, με την Τουρκία εννοώ.
2: Ναι.
0: Εμείς θα ακουμπάμε στο Ισραήλ.
2: Εμείς δεν θα ακουμπάμε στο Ισραήλ μόνο.
0: Πού θα ακουμπάμε?
2: Να μην φτάσουμε να βρούμε ένα έχουμε και την φίλη μας στην Ευρώπη η οποία...
0: Εντάξει.
1: Ναι. Υπάρχει η Γαλλία. Τόσες φρεγάτες έχουμε εκεί.
2: Υπάρχει.
0: Να στείλει η Γαλλία να...
1: Έχει πει η Γαλλία. Έχει...
0: Να στείλει. Εγώ δεν λέω, αλλά...
1: Στο πλευρό μας είναι, δίπλα, στο μαξιλάρι μας.
0: Για το Ιράν έστειλε. Για το Ιράν έστειλε. Για την Τουρκία δεν ξέρω, γιατί είναι μεγάλη αγορά.
2: Είναι τεράστια αγορά,
0: ναι,
2: η οποία είναι συνεχώς ενεργή για όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Ανέκαθεν.
2: Και όχι μόνο αυτό, ήταν ανέκαθεν, αλλά τώρα έχουμε και ένα διαφορετικό στοιχείο, το οποίο είναι το ποιοτικό στοιχείο. Έχει ανέβει πάρα πολύ το ποιοτικό στοιχείο των τουρκικών εξοπλισμών. Αν μου επιτρέψετε, όταν ήμουν στο Ισλαμαμπάτ, όταν υπηρετούσα στο Ισλαμαμπάτ, οι Πακιστανοί μου έλεγαν ότι ναι, αγοράζουμε κινέζικα όπλα κλπ. Αλλά προτιμούμε τα τουρκικά διότι έχουν νατοϊκές προδιαγραφές.
0: Βέβαια. Δώστε μας ακριβώς ένα λεπτό για τα διαφημιστικά, επιστρέφουμε αμέσως.
2: Ευχαριστώ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρέσβης επιτιμή έμπειρος διπλωμάτης Ανδρέας Παπασταύρου. Κύριε Παπασταύρου, και πάλι καλημέρα. Έχουμε μείνει σε αυτό την ανάλυση της συμφωνίας της Μέκας.
0: Τη γεωπολιτική ανάλυση του τι σημαίνει Μέκα.
1: Ναι, αυτό που το λέμε εμείς χαριτολογώντας, αλλά νομίζω ότι τελικά δεν θα μείνει στα χαριεντίσματα, το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, δηλαδή ένα τέτοιου τύπου κατάσταση. Και τι συνέπειες μπορεί να έχει οικονομικές για την Ελλάδα. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι άμεσα αυτό μπορεί να παράξει αρνητικά αποτελέσματα, γιατί αυτό είναι συνάρτηση πολλών στοιχείων σε ό,τι αφορά στις κινήσεις της Τουρκίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι έκανε χάραξη σε θαλάσσια πάρκα, κάτι το οποίο το έχουμε ξεκινήσει εμείς, και πάει και μπαίνει σφήνα σε ελληνικά νησιά.
0: Είναι καταρχάς παράνομα τα θαλάσσια πάρκα? Ή γιατί διαβάζω μια κυβερνητική ανακοίνωση που είναι λίγο γκρίζα?
1: Το λέει καθαρά, παράνομο, ναι, σου λέει ότι είναι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές, λέγοντας το εξής. Εντάξει, τώρα είναι σχήμα λόγου αυτό που θα πω, αλλά αν ήμουν εγώ εκεί, τι θα έκανα?
1: Σωστό.
2: Δηλαδή, ποιο είναι το πλαίσιο το οποίο έχεις όταν έχεις πραγματικά την ευθύνη? Πρέπει να βγάλεις μια ανακοίνωση, δηλαδή δεν μπορείς να παραμείνεις βοβός. Έτσι. Αλλά από την άλλη πρέπει να δεις πώς θα την σταθμίσεις και σε ποιο βαθμό έχει εξελιχθεί η απειλή, ώστε να χρησιμοποιείς την ανάλογη γλώσσα. Είπε η κυβερνητική ανακοίνωση αυτά τα οποία, και προσέξτε, δεν στηρίζω, βάζω απλά τον εαυτό μου στη θέση του άλλου. Μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές να χρειαστεί να αναφερθώ σε θέματα.
0: Ξέρετε γιατί εγώ χρησιμοποίησα λίγο τον όρο γκρίζα? Γιατί λέει, στο μέτρο που τα εν λόγω πάρκα καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα.
2: Για μας είναι εντός ελληνικής χολοκρηπίδος.
0: Ναι, η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη. Το θέμα είναι ότι πατάνε λίγο τα θαλάσσια πάρκα προς τα δω.
2: Μας το λέει σαφώς η ελληνική ότι είμαστε στα δίτη, όχι πατάνε, πνίγουν το Καστελόριζο.
0: Μας.
1: Ναι, είναι. Οπότε, και στη Λίμνο έχει μπει σφήνα.
2: Αφενός πνίγουν το Καστελόριζο και αφετέρου δημιουργούν μια περιοχή μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, η οποία επίσης είναι αμφισβητήσιμη. Αυτό το οποίο μπορείς να πεις είναι ότι όλα αυτά, όπως και η προηγούμενη ανακοίνωση του Προέδρου Ερντογάν, έτσι, είναι στην ίδια λογική. Τι μπορείς να πεις, τι είναι στην πραγματικότητα? Ναι, είναι πάνω, εντάξει, από πλευράς διεθνούς δικαίου δεν στέκει. Πρέπει να υπάρχει μια σειρά ενεργειών οι οποίες θα γίνουν και σε, πώς να το πούμε, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και για να είναι αυτά.
1: Και θα τον εμποδίσει αυτό τον Ερντογάν?
2: Ακριβώς.
1: Θα τον εμποδίσει? Δηλαδή, αν είναι μια παρέμβαση, άμα θέλει ο άλλος.
2: Η Τουρκία έχει κάνει το εξής. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, έχει μια πολύ μεγάλη σειρά διεκδικήσεων, τις οποίες επιλέγει πάρα πολύ σοφά κάθε φορά τον χρόνο που θα φέρει και ποιες θα φέρει στην επιφάνεια. Και επιλέγει πάρα πολύ καλά την έκταση την οποία θα δώσει σε αυτές τις διεκδικήσεις. Είναι σαφές ότι με κάθε τέτοια κίνηση θέλει να μας δώσει ένα μήνυμα. Είστε ο μικρός, είμαι ο μεγάλος και κάνω ό,τι θέλω.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο εγώ. Αυτό σε συνάρτηση το ότι η χώρα μας μπαίνει σε προεκλογική τροχιά, θεωρείτε ότι ο Ερντογάν, όπως έχει δείξει και στο παρελθόν, θέλει να ταράξει τα λεγόμενα ήρεμα νερά κατά κάποιο τρόπο, σε να περάσει κάποιους, να περάσει κάποια δικά του μηνύματα?
0: Και να πρόσθετε, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, με βάση αυτές τις εξελίξεις με την πόντιση καλωδίου, τι θα γίνει?
2: Ακριβώς. Όλα εντάσσονται στην ίδια λογική. Όλα εντάσσονται
0: στην ίδια λογική. Άρα θέλει να το ακυρώσει.
2: Ακριβώς. Τώρα το τι θα γίνει στο τέλος.
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Πω,
2: αλλά ναι, εκεί πηγαίνει. Εκεί πηγαίνει και με σταθερότητα, βλέπετε. Με σταθερότητα, αν παρακολουθήσετε εδώ και δεκαετίες ενέργειας Τουρκίας, ακολουθούν την ίδια λογική πάντοτε. Τώρα έχουμε πάντως κάτι παραπάνω.
1: Έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα. Και αυτό θεωρείτε ότι υπάρχουν ενδείξεις που σας δείχνουν ότι ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει μια κλιμάκωση αυτής της τουρκικής δραστηριότητας απέναντί μας, λόγω και του ότι μπαίνουμε και σε εκλογική τροχιά?
2: Καλά το θέσατε. ενδείξει για εκβιασμό ενδεχομένως καταστάσεων, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν κοιτάει πρώτα το εσωτερικό της χώρας του και τη δική του θέση και τη δική του στάση. Έχει αρκετά προχωρήσει σε μια εκδημοκρατικοποίηση της τουρκικής πολιτικής ροής. Ναι.
0: Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να κάνουμε τώρα.
2: Σε πολύ μεγάλο βαθμό θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα δούμε εμείς, να μην εμφανιζόμαστε μη σοβαροί προς τα έξω και να εμφανιζόμαστε να έχουμε μία, πραγματικά το εννοώ, δεν είμαι ονειροπόλος. Αλλιώς δεν μετράει. Αν βγαίνει ο καθένας και λέει την ιστορία του, δεν μετράει. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ενιαία και πάρα πάρα πολύ έντονη αντίδραση ότι όσο εδώ και μη παρέκει. Και εμείς, τα δικά μας, με τους δικούς μας βέβαια, με τα δικά μας δεδομένα. Δεν λέω πόλεμο προς Θεού.
1: Όχι, ναι, για όνομα του Θεού, καταλαβαίνω. Αλλά μια απάντηση δηλαδή να σου πει ότι ξέρεις κάτι. Ναι,
2: κατάλαβα. Μια απάντηση η οποία με μια πολύ απλή γλώσσα, λαϊκή γλώσσα, θα είναι ως εδώ και μη παρέκει.
1: Κυρταγή, Κυρταγή, πάρ' το λίγο διαφορετικά, κάπως έτσι.
2: Εμείς σας θέλουμε, σας αγαπάμε, αλλά δείτε, φτάνει. Και μην ξεχνάμε ποτέ ότι, να παραφράσω κάτι, η διεθνής πολιτική και ιδίως οι μεγάλες δυνάμεις, και η Τουρκία θεωρεί τον εαυτό της μεγάλη δύναμη, έτσι, έχει τη λογική της, την οποία η λογική αγνοεί.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπασταύρου, Ανδρέας Παπασταύρου, έμπειρος διπλωμάτης, πρέσβης επί τιμή, ήταν κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή σας.
1: Καλημέρα.
2: Συνέχεια.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. 2,5 λεπτά πριν από τις 11.
1: Ναι, με τρελαίνεις πώς υπολογίζεις το χρόνο.
0: Τι θα υπολογίζεις.
1: Πώς υπολογίζεις το
0: μα άμα κάνεις ραδιόφωνο, πρέπει να βλέπεις πόσο χρόνο έχεις. Άμα τελειώνει η εκπομπή στις 11 και εσύ το θυμάσαι 11 και 10.
1: Με ξεχνά, με ταξιδεύει εμένα, γι' αυτό.
0: Σε ταξιδεύει. Τι ταξιδεύει.
1: Ταξίδια άλλα, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει.
1: Είναι που μου λείπουν αυτά τα ταξίδια.
0: Ταξιδιάρης.
1: Είμαι ταξιδιάρα ψυχή. Λοιπόν, Ανδρέας Πετρόπουλος.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα ακροατή που μας ακούει από τη Στουγκάρδη, με καταγωγή από την Κατερίνη, Γιώργος Ασχλιόγλου. Πολλούς χαιρετισμούς στη Στουγκάρδη. Δεν ξέρω αν έχει πιάσει φθινόπωρο εκεί πέρα, γιατί έβλεπα, εχθές έκανα λίγο ζάπινγκ και κατέληξα να βλέπω λίγο ποδόσφαιρο. Και βλέπω στην Αγγλία ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι τι ήταν τώρα. Άσχετο. Αλλά βλέπω πρωτάθλημα τώρα, Premier League. Και βλέπω προπονητή με πουκάμισο, πουλόβερ και μπουφάν. Και λέω, ρε παιδιά, λέω, μήπως είναι από το περσινό πρωτάθλημα. Κάνω έτσι, όχι.
1: Τωρινό, έτσι. Καλά, εντάξει. Okay.
0: Δηλαδή, Βόρεια Αγγλία κάπου ήταν, φαντάζομαι τι γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Και εσύ λες, ποιο είναι το επόμενο πανηγύρι, 26 του μήνα, εντάξει.
1: Έχει κάτι άλλο, έχει αρχές Σεπτέμβρη.
0: Λοιπόν.
1: Από πανηγύρια, δόξα τω Θεώ.
0: Δεν πήγα φέτος φραγκάδες, Ζαγόρι. Τεράστια εμπειρία, σου δείξω μετά βίντεο.
1: Σοβαρά.
0: Μου στείλανε.
1: Ναι, κατάλαβε.
0: Μιλάμε για εξαιρετικό τώρα παραδοσιακό, με συμμετοχή μόνο 300, με έως 300 ανθρώπων, είναι κλειστό. Δεν βγάζουμε αφήσεις εκεί, ελάτε και το ένα και το άλλο. Φαντάσου, εγώ τώρα με καταγωγή από την Πελοπόννησο πήγαινα εκεί. Στην Πελοπόννησο έχει κάτι έκο. Έχει κάτι. Εμφανίζεται.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
6: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και τεράστια καταστροφή. Είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Από την πυρηνή Λέλαπα, ένα ανδρόγυνο ηλικιωμένων εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνολικά 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσης από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδα όσο οφείλουν, ανέφερε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος στον Alfa Radio 989. Ακόμα πρόσθεσε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί βρίσκονται 400.000 άνθρωποι, ενώ δεν υπάρχουν υποδομές σε κανένα επίπεδο. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αντιμετώπιση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, στο επίπεδο 3, βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Ετωλοακαρνανία. Την αποτίμηση των καταστροφών που προκάλεσε η πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης στη Σίβηρη Χαλκιδικής ξεκίνησαν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, οικοσκευές, επιχειρήσεις και υποδομές και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων. Εν τω μεταξύ, εκκίνησε και θα είναι δυνατή έως στις 12 Οκτωβρίου του 2026 υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις. Συνελήφθη 80χρονος για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα χθες το απόγευμα. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένωμο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στέλνη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών αποφάσεων στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει την κυριαρχικά μας δικαιώματα, σχολιάζει σε δήλωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει άμεσα καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αναφέρει από την πλευρά της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στιγμές υπερηφάνειας στους Έλληνους φιλάθλους χάρισαν χθες ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Απόστολος Χρήστου σε δύο διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Μανόλο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα σε ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντης. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανικό πλήγμα με πυράβλους εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, κοντά στη μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Ισραήλ ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ, με σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας, το οποίο προημερών απέρριψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ζητώντας αληθινό αφοπλισμό της Χαμάς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας ακολουθεί η Ελένα Βασιλάκου.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Καλώς επιστρέψατε όσοι επιστρέψατε. Καλό ταξίδι όσοι φεύγετε. Αρκετός κόσμος φεύγει. Υπάρχει από νωρίς αυξημένη κίνηση στα τρία λιμάνια της Αττικής. Ήπια τα πράγματα, ομαλά στις εξόδους των εθνικών οδών. Χθες υπήρχε μια ταλαιπωρία μέχρι αργά το βράδυ για όσους επέστρεφαν από διακοπές στα αστικά κέντρα εδώ στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Λες και δεν φτάνει που επιστρέφεις από διακοπές, πρέπει να ταλαιπωρηθείς μέχρι και την τελευταία στιγμή, να βρεις κίνηση. Καλή επάνωδο λοιπόν, Δευτέρα, 17 Αυγούστου σήμερα του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και ήρθε η ώρα να σας συστηθούμε. Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια. Την Αφροδίτη την ακούτε και 3 με 5 κάθε απόγευμα τώρα το καλοκαίρι. Της αρέσει, έχω ακούσει. Κωνσταντίνος Ερέκα στη ρύθμιση των ήχων. Και Ελένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού είναι το 212-212-4800. Εκεί καταγράφουμε τα δικά σας μηνύματα, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, τα σχολιανά σας, ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ και σας ακούμε. Υπάρχει το Viber μόνο για γραπτά μηνύματα, 6947-989-989. Το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr. Μας ακούτε βεβαίως μέσω της ιστοσελίδας www.alpharadio989.gr, από όπου και αν είστε. Μας παίρνετε μαζί σας και στις διακοπές, από το κινητό, από το λάπτοπ, από το τάμπλετ, από όπου θέλετε.

πιο ήρεμα, θα σταθούμε στο τι έχει συμβεί, θα αναζητήσουμε τις αιτίες, γιατί η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Αυτήν την ώρα η φωτιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Αρχίζουν οι αυτοψίες, θα τα δούμε. Ακούσαμε νωρίτερα και στην εκπομπή του Αντώνη Αντωνόπουλου και του Ανδρέα Πετρόπουλου. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Σαλαμίνας. Θα έχουμε την ευκαιρία να επικεντρώσουμε σε κάποια σημεία της συνέντευξής του. Θα δούμε και τι οδηγίες υπάρχουν από την πρόβλεψη, από το χάρτη της πολιτικής προστασίας, του χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιών. Θα ανοίξουμε τον ραδιοφωνικό φακό και σε άλλες ειδήσεις, πέρα από τις φωτιές που μονοπολούν το ενδιαφέρον, δηλαδή πραγματικά αυτό είναι το κυρίαρχο, είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Έχουμε και τεχνικά ζητήματα, τις κινήσεις, τις προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας.

Θα δούμε τι γίνεται και με τα φεστιβάλ, με τα πανηγύρια. Είναι ο καιρός των πανηγυριών. Έχουν ανέβει τα τελευταία χρόνια πολύ τα πανηγύρια στα νησιά, στην υπηρετική Ελλάδα και συμμετέχουν πάρα πολύ και νέοι άνθρωποι και αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο να ανταμώνουμε και να χορεύουμε σε χορούς κυκλωτικούς που έλεγε και ο Νιόνιος. Και μετά θα πάμε και στα θέματα που αφορούν στην τσέπη μας. Θα δούμε ποια είναι η προετοιμασία της κυβέρνησης και των κομμάτων εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, γιατί από το 15 Αύγουστο και μετά σηκώνουν τα μανίκια, όπως είναι και το δημοσιογραφικό κλισέ στα κομματικά επιτελεία, κυρίως στην κυβέρνηση. Αναμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε όμως να κάνουμε μία στροφή γύρω από τη σφαίρα, γύρω από την υδρόγειο. Σήμερα είναι η 221η ημέρα της χρονιάς για τη Δύση, για τους χριστιανούς. Έχουμε 2026. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο, γιορτάζουν σήμερα ο Μύρον, ο Παύλος, η Ιουλιανή, Ευτυχιανός, Κυπριανός, Μακάριος, Στράτονος, Στρατόνικος και Φίλιππος. Για την Καθολική Εκκλησία Αγίου Ιακίνθου Γιάτσεκ του Πολωνού, προστάτη όσων κινδυνεύουν από πνιγμό. Και Αγίου Μάμαντος, προστάτη των Ιππίων. Υπάρχει και πανηγύρι για τον Άγιο Μάμα. Και εδώ θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Στην Ινδονησία γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ολλανδία από τις 17/8 του 1945, ενώ η Γκαμπόν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Γαλλία το 1960. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα της Μέλισσας. Η 17η Αυγούστου εντάσσεται μέσα στην ευρύτερη περίοδο του 7ου σεληνιακού μήνα για το βουδιστικό και το κινέζικο ημερολόγιο, ο οποίος το 2026 διαρκεί μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου. Είναι ο μήνας των πεινασμένων φαντασμάτων.

και για το Ινδουιστικό εορτολόγιο. Είναι θρησκευτική γιορτή, έχει διάφορες Ινδουιστικές γιορτές, όπως το Nag Panchami. Είναι η μεγάλη και παραδοσιακή γιορτή λατρείας των φιδιών. Και για κάποιους Ινδουιστές, για κάποια εκατομμύρια Ινδουιστές, είναι πρωτοχρονιά σήμερα. Είναι η πρωτοχρονιά Μαλαγιαλάμ. Είναι αφιερωμένη, είναι η δεύτερη μέρα της νηστείας. Είναι μια ημέρα απόλυτα αφιερωμένη στη λατρεία και στις προσευχές προς τον Θεό Σίβα. Για τους μουσουλμάνους, για το Ισλαμικό ημερολόγιο, η συγκεκριμένη μέρα αντιστοιχεί στην τέταρτη μέρα του μήνα Ραμπί Αλαουάλ του έτους 1448 για τους μουσουλμάνους, εμείς 2026.

Και όλα αυτά τα αναφέρουμε γιατί στο δικό μας μικρό κόσμο ή λίγο πιο μεγάλο κόσμο τα πράγματα είναι έτσι όπως τα βλέπουμε. Λέμε είναι 17 Αυγούστου του 2026, αλλά για κάποιους ανθρώπους δίπλα μας, όχι και πολύ μακριά, είναι μια τελείως άλλη πραγματικότητα. Και αυτό θα προσπαθήσουμε και στη διάρκεια της εκπομπής να δείξουμε ότι δεν υπάρχει το δόγμα της μοναδικής αλήθειας. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές οπτικές και αυτές θα αναζητήσουμε. Και επειδή δεν είμαστε σοφοί και παντογνώστες, θα καλέσουμε τους ειδικούς για να μας δώσουν τα φώτα τους, για να μιλήσουμε μαζί τους και να μας εξηγήσουν. Πάμε όμως να πάρουμε μία μουσική ανάσα μέχρι το K20 που θα ακούσουμε το σήμα. Σωστά, Κωνσταντίνε?

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
0: Χορηγός επικοινωνίας Alpha Radio 989. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Και 21 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε μαζί ως τη μία και πάμε να δούμε την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό σήμερα. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ορεινά. Θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά της χώρας από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά βοριαδάκι 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, τα μελτέμια του Αυγούστου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός γενικά έθριος από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα στην Αττική από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Πολλές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, κάτι που διατηρεί σε αυξημένη ετοιμότητα τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με τον χάρτη που έχει δώσει στη δημοσιότητα η πολιτική προστασία, στην Αττική, στην Εύβοια, στη Βιωτία, στη Φωκίδα, στη Φθιώτιδα και στην Εντολοκαρνανία είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλία και η Ζάκυνθος. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι αρχές και στην Βόρεια Ελλάδα, γιατί υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών στον Εύρο και τη Ροδόπη. Και σε μεγάλο τμήμα της νησιωτικής χώρας ο χάρτης σημειώνεται στον χάρτη ότι είναι ανάλογη κατάσταση σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου εντάσσονται και επιμέρους περιοχές της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Αρκαδίας και της Λακωνίας. Σημαίνει όταν ακούμε ότι κάποιες περιοχές είναι σε υψηλό κίνδυνο, σε συναγερμό. Έχει να κάνει με την γεωγραφική κατανομή των περιοχών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποφεύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά. Οι πολίτες δηλαδή καλούνται να δείχνουν την προσοχή τους, να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο που ενδέχεται να δημιουργήσουν σπινθήρες ή φλόγα κοντά σε δάσος ή σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, γιατί και η παρατεταμένη ζέστη ξεραίνει τα χόρτα, οπότε αποτελούν ιδανικό καύσιμο υλικό τα ξερά χόρτα. Γι' αυτό νωρίτερα μας έλεγε και ο Δήμαρχος Σαλαμίνας εδώ στον Αλφαρέντιο 989 για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Και επίσης θα πρέπει να αποφεύγουμε λοιπόν εργασίες όπως ηλεκτροσυγκόληση, όπως διάφορες αγροτικές εργασίες που μπορεί να υπάρξει σπινθήρας. Σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος καπνό ή φωτιά, είναι πολύ σημαντικό το πόσο γρήγορα θα κληθεί το πυροσβεστικό σώμα προκειμένου να επέμβει στην περιοχή. Πρέπει επίσης να αποφεύγονται ενέργειες όπως να καίμε ξερά χόρτα και κλαδιά, να χρησιμοποιούμε μηχανήματα που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, αλλά και βεβαίως να μην πετάμε αναμένα ή μισοσβησμένα τσιγάρα στο δρόμο. Γενικά δεν πρέπει, αλλά πολύ περισσότερο σε τέτοιες συνθήκες. Με ζέστη και με αέρα, που βεβαίως ο αέρας υποχωρεί, δεν είναι κάπως καλύτερα, έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι σε σχέση με χθες. Αν λοιπόν αντιληφθεί οποιοδήποτε πυρκαγιά, δει καπνό, οι πολίτες θα πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199. Τώρα, όσοι θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ώστε να βλέπετε και οδηγίες αυτοπροστασίας. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς για να προστατευτείτε σε περίπτωση πυρκαγιάς.

0: επόμενη μέρα βρίσκει τη Σαλαμίνα να μετρά τις πληγές της. Είναι αποκαρδιωτική η εικόνα, αν και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Τα πύρινα μέτωπα χθες το μεσημέρι, αργά το μεσημέρι, ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στα Περιστέρια και στα Σελήνια. Εκεί έχασε τη ζωή του και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ενώ προσπαθούσε, εγκλωβίστηκε από τις φλόγες, προσπαθούσε να διαφύγει και βρήκαν φρικτό θάνατο. Σήμερα υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων και γι' αυτό παραμένουν στο νησί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και προχωρούν σε στοχευμένες ρήψεις νερού, ενώ επιχειρούν και τα εναέρια μέσα. Και εκτός από τα δύο θύματα της φωτιάς, συνολικά 7 νεκροί φέτος το καλοκαίρι από τις πυρκαγιές. Εκτός λοιπόν από τα δύο θύματα της φωτιάς χθες στη Σαλαμίνα, άλλοι 10 άνθρωποι χρειάστηκε, αντιμετώπισαν είτε αναπνευστικά προβλήματα είτε υπέστησαν εγκάβματα και χρειάστηκε η διακομιδή τους στο νοσοκομείο. 5 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, 2 γυναίκες παραμένουν για νοσηλεία σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ η μία τραυματίας φέρει εγκάβματα στο 25% του σώματός της και η κατάστασή της είναι αρκετά σοβαρή. Συνολικά 593 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα. Πολλά σπίτια και οχήματα κάηκαν στο νησί στις 12 το μεσημέρι, σε μισή ώρα δηλαδή. Αναμένεται ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για αυτοψία αλλά και για σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς αλλά και για να αποζημιωθούν οι πληγέντες. Νωρίτερα στον Αντώνη Αντωνόπουλο και τον Ανδρέα Πετρόπουλο μίλησε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Αναφέρθηκε στα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά και βεβαίως εξέφρασε και τον προβληματισμό του για το ότι οι πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα. Μάλιστα αναφέρθηκε και στα αδόμητα οικόπεδα τα οποία αποτελούν ιδανική καύσιμη ύλη. Ας ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Για τα καθάριστα οικόπεδα είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Το νησί έχει πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπεδα. Όρια τα σπίτια που έχουν τους τύπους, είναι αυτονόητο ότι δεν τα καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδα όσο οφείλουν σύμφωνα με την νομοθεσία για την πυροπροστασία. Να τις κυρώσει πάλι πυροσβεστική, κάνει τους ελέγχους. Αλλά τι να πρωτοκάνει, το νησί είναι 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πού να πρωτοπάς, ως πυροσβεστική δηλαδή, για να επιβάλλει τις κυρώσεις. Το καλοκαίρι έχουμε φτάνουν στις 300.000 κόσμο. Δεν υπάρχουν υποδομές σε κανένα επίπεδο για τόσο κόσμο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα απορρίμματα, το Δήμος και στη συγκεκριμένη περιοχή περνάει με τακτικό ρυθμό. Αλλά όταν τα Σαββατοκύριακα, ειδικά εκεί στη Λεωφόρο Περιστερείο, ο κόσμος είναι χιλιάδες, αντιλαμβάνεστε ότι. Δεν είναι εύκολο να μαζεύονται κάθε μέρα, αλλά ότι μαζεύονται τακτικά, μαζεύονται. Αλλά είναι αυτό που λέμε περί υποδομών. Αυτό είναι αντικειμενικό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, 11.30, Alpha Radio 989. Θα συνδεθούμε τώρα με τον πυρομετεωρολόγο και ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θόδωρο Γιάνναρο. Γιατί, τι σας είπαμε στην έναρξη της εκπομπής, θα απευθυνθούμε στους ειδικούς για να αναζητήσουμε τα αίτια και να δούμε τι μπορεί να γίνει, τι σχεδιασμός μπορεί να γίνει. Και γι' αυτό απευθυνόμαστε σε εσάς, κύριε Γιάνναρε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Είχαμε την φωτιά χθες στη Σαλαμίνα. Σήμερα δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο, ευτυχώς. Το θέμα είναι ότι ξέσπασαν δύο πύρινα μέτωπα σχεδόν ταυτόχρονα. Στη μία περιοχή τα σπίτια ήταν μέσα στο δάσος. Είχαμε την απώλεια δύο ανθρώπων. Και ήθελα να μας εξηγήσετε, μας έχετε πει και άλλες φορές για το μικροκλίμα που δημιουργείται, για τις, ότι κάθε πυρκαγιά έχει το δικό της καιρό. Λίγο να μας εξηγήσετε το πώς μέσα σε λίγα λεπτά με τέτοια ταχύτητα πήρε τέτοιες διαστάσεις η φωτιά.
1: Κυρία Βασιλάκου, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε σίγουρα αυτή την κουβέντα για το πώς η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Ωστόσο, αν θέλουμε να δώσουμε πραγματικά απαντήση στο ερώτημα γιατί συνέβη μία ακόμη τέτοια πυρκαγιά με τραγικά δυστυχώς αποτελέσματα, καθώς δύο συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους, θα πρέπει να κοιτάξουμε το πρόβλημα στα μάτια. Και αν θέλουμε να κοιτάξουμε το πρόβλημα στα μάτια, δεν φταίει ούτε ο κακός μας ο καιρός, ούτε ο καιρός που δημιουργεί ήδη η φωτιά. Η αιτία βρίσκεται στην απουσία διαχείρισης του τοπίου, απόφαση την οποία λάβαμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Με πολύ απλά λόγια, εγκαταλείψαμε την ύπαιθρο, αφήσαμε διαχείριστα τα δασικά καύσιμα και ταυτόχρονα αρχίσαμε εμείς οι ίδιοι να επεκτηνόμαστε μέσα στο δασικό περιβάλλον. Η πυρκαγιά λοιπόν που εκδηλώθηκε χθες στη Σαλαμίνα, όπως και αυτή που εξαπλώθηκε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό, έλαβαν χώρα σε αυτό που εμείς ονομάζουμε ζώνη διαπαφής δασών οικισμού. Εκεί πέρα τα αποτελέσματα μίας πυρκαγιάς, ακόμη και αν δεν είναι τόσο έντονη και τόσο καταστροφική όσο αυτή του Πόρτο Γερμανό, μεγενθύνονται. Και αυτό συμβαίνει διότι εκεί πέρα συγκεντρώνεται ο πληθυσμός. Επομένως, αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να θωρακίσουμε τις κοινότητές μας. Και θωρακίζω τις κοινότητες σημαίνει ότι αρχίζω και εμπλέκω τον απλό κόσμο από το επίπεδο του οικισμού. Εάν ο απλός κόσμος δεν είναι μαζί μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πετύχουμε το στόχο της θωράκισης. Και για να έχουμε τον κόσμο μαζί μας, δεν αρκεί ένας νόμος ο οποίος από πάνω προς τα κάτω θα μας υποχρεώνει καλώς να καθαρίζουμε τα οικόπεδα. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο στο τι είναι η φωτιά, ποιος είναι ο κίνδυνος της φωτιάς, πώς αποτρέπω το να εκδηλωθεί πυρκαγιά και το τι κάνω πλέον όταν έχω μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή μου.
0: Άρα, καταρχάς κάνατε μία σύγκριση των δύο φωτιών. Στο Πόρτο Γερμενό είχαμε άλλες συνθήκες, είχαμε θυελώδεις ανέμους, ήταν μία φωτιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτή η φωτιά είχε άλλα χαρακτηριστικά, πάλι όμως κατευθύνθηκε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγα λεπτά ήταν ασύλληπτη καταστροφή που προκάλεσε και ουσιαστικά αυτό που μας λέτε δεν είναι μόνο τα ακαθάριστα οικόπεδα, είναι το ότι το δάσος έχει μετατραπεί σε οικισμό με κάποιο τρόπο. Τα σπίτια είναι μέσα στο δάσος.
1: Άρα, ακριβώς, έχουμε μπει μέσα στο δάσος.
0: Ωραία. Άρα, τα σπίτια αυτά προφανώς δεν μπορούν να εξαφανιστούν. Θα πρέπει να ανοίξουν κάποιοι δρόμοι, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν δρόμοι για να μπορούν να προσφέρουν τα πυροσβεστικά οχήματα σε τέτοιες περιπτώσεις, να κατευθύνονται γρήγορα, να μην γίνεται αυτό που έγινε χθες. Τι σχεδιασμός δηλαδή μπορεί να υπάρξει?
1: Αρχικά, εάν δεν είναι χαρτογραφημένες όλες αυτές οι περιοχές της χώρας μας, θα πρέπει να χαρτογραφηθούν. Πιστεύω ότι είναι ήδη χαρτογραφημένες με βάση τη διαθεσιμότητα των δορυφορικών δεδομένων που υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Και επομένως ξέρουμε για ποιες περιοχές μιλάμε. Σε δεύτερο χρόνο, πριν φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε το πώς φτάνουν τα πυροσβεστικά οχήματα, που σημαίνει ότι έχει εκδηλωθεί ήδη μια πυρκαγιά, θα πρέπει να πάμε να μιλήσουμε με τον κόσμο. Και όταν λέω να μιλήσουμε, εννοώ και η πολιτεία κεντρικά και η επιστημονική κοινότητα. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε καταρχήν τον κίνδυνο να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Όπως δυστυχώς και ξεκίνησαν εχθές μέσα σε αυτήν ακριβώς τη ζώνη διαπαφής.
0: Ακριβώς.
1: Και αφού εκπαιδεύσουμε τον κόσμο για να αποφύγουμε την έναρξη πυρκαγιάς, να μιλήσουμε και για το τι κάνουμε για να θωρακίσουμε την περιουσία μας. Ότι το να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας δεν είναι απλά ένας νόμος τον οποίο το κακό κράτος μας επιβάλλει να υπακούμε, ότι θα πρέπει μόνοι μας να δημιουργούμε μια ζώνη άμυνας περιμετρικά της οικίας μας. Και τέλος, το τι κάνουμε σε περίπτωση που εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, πώς συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες που δίνονται, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ούτως ώστε να αποφεύγουμε τραγικά δυστυχώς αποτελέσματα και απώλειας φυσικού πλούτου και φυσικά απώλειας περιουσιών και ανθρώπινων ζώων. Αυτό σημαίνει εμπλοκή άμεση με την κοινότητα. Εάν δεν το κατανοήσουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να χτυπήσουμε το πρόβλημα των δασικών
0: πυρκαγιών
1: στη, στη ρίζα του.
0: Άρα, ένα, η χαρτογράφηση που πιθανότατα έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Το ένα λοιπόν, το πρώτο πράγμα το που θέσατε ως προτεραιότητα, ας πούμε ότι υπάρχει χαρτογράφηση. Δεύτερον, εκπαίδευση των πολιτών. Τρίτον, θωρακίζουμε την περιουσία μας, το σπίτι μας και μετά εκπαιδευόμαστε. Μας εκπαιδεύουν οι φορείς και βλέπουμε μετά τι κάνουμε. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες ασκήσεις δηλαδή.
1: Προφανώς όλα αυτά τα σχέδια τα οποία υπάρχουν και καλώς υπάρχουν για το πώς εκενώνεται μια περιοχή σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς ή αντίστοιχα σχέδια που υπάρχουν για πλημμύρες. Όλα αυτά είναι σχέδια τα οποία μένουν στα χαρτιά εάν δεν εμπλακεί ο απλός πολίτης. Εάν δεν εμπλέξουμε τον άνθρωπο που ήταν στην περιοχή στη Σαλαμίνα εχθές, του τι κάνει σε περίπτωση μια δασικής πυρκαγιάς, δεν μπορούμε να περιμένουμε τη στιγμή της κρίσης που θα καίγεται ο τόπος, η περιουσία του, εκείνη τη στιγμή να εφαρμόσει ένα σχέδιο στο οποίο δεν έχει ποτέ εκπαιδευτεί και προφανώς δεν γνωρίζει. Θα έπρεπε θεωρητικά να το γνωρίζει και να το έχει διαβάσει.
0: Ναι.
1: Αλλά όλοι μαθαίνουμε από την πράξη.
0: Ακριβώς.
1: Θα πρέπει να πάμε από κάτω και να τα υλοποιήσουμε στην πράξη. Όλα αυτά ξεκινώντας από κάτω και πηγαίνοντας προς τα επάνω. Γιατί ξαναλέω, χωρίς τους απλούς πολίτες,
0: δεν μπορεί να πετύχει.
1: Μια ελπίδα θωράκισης.
0: Ναι,
1: ακριβώς,
0: ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί στη θεωρία, έστω και έχει κάποιος μελετήσει και έχει διαβάσει, είναι τελείως διαφορετικό στην πράξη τη στιγμή που επικρατεί πανικός επί της ουσίας. Και αν όχι πανικός, κάποιος φόβος σίγουρα. Είμαστε ταραγμένοι, δεν μπορεί να τα κάνουμε. Πρέπει να εκπαιδευτούμε για να τα κάνουμε σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Άρα ξεκινάει από τη βάση, εκπαίδευση, ασκήσεις. Αυτό η πολιτεία θα μπορούσε να το αναλάβει σε επίπεδο αυτοδιοίκησης από την κεντρική κυβέρνηση, από το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τις παλιές κοινότητες, τις λεγόμενες, από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Από την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Και γνωρίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει περιορισμένους πόρους, περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ωστόσο θα πρέπει με αυτούς τους πόρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, να δούμε πώς μπορεί να ενισχυθεί η πολιτική προστασία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια να προχωρήσουμε προς τα επάνω. Το κεντρικό κράτος, οποιοδήποτε, όχι μόνο της Ελλάδας, δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Χρειάζεται τους απλούς πολίτες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό δεν είναι μια κουβέντα θεωρητική, ξέρετε, περί ατομικής ευθύνης. Σε μια φυσική καταστροφή εμπλεκόμαστε όλοι σαν άνθρωποι. Επομένως θα πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε και για να αποτρέψουμε την καταστροφή και το τι κάνουμε όταν εξελίσσεται η καταστροφή και το τι κάνουμε αφού ολοκληρωθεί η καταστροφή, δηλαδή στο μετακαταστροφικό πλέον στάδιο. Όλα αυτά εμπεριέχουν την έννοια του πολίτη. Αν δεν τον έχουμε μέσα στην εξίσωση, μην περιμένουμε ότι απλά από πάνω το κράτος θα λειτουργήσει και θα αποτρέψει όλη την φυσική καταστροφή. Είναι αδύνατο, ξαναλέω, όχι μόνο για την ελληνική πολιτεία, για οποιαδήποτε, για οποιοδήποτε άλλο κράτος όλου του πλανήτη.
0: Ναι, για οποιαδήποτε
1: κοινωνία.
0: Ναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και κλείνοντας θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμη, αν έχουμε κάποια εκτίμηση σε σχέση με την καταστροφή που έχει προκληθεί στην Σαλαμίνα.
1: Δορυφορικά δεν έχουμε ακόμα.
0: Δεν έχουμε ακόμα.
1: Δεν μπορούμε να δώσουμε κάποιον αριθμό για τα θέματα που έχουμε κάνει.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Χαρά μου. Καλημέρα.

Ακούσαμε λοιπόν τι μελγενέστε, αν θέλουμε να, τι πρέπει να γίνει, αν θέλουμε να μην είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε καλοκαίρι. Τα αίτια της καταστροφής, οι συνθήκες που επέτρεψαν στις φλόγες να εξαπλωθούν με εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα, εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα. Σήμερα αρχίζουν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Η φωτιά ήταν ραγδαία η εξάπλωσή της. Μέσα σε 7 λεπτά έγινε ό,τι έγινε. 2 νεκροί, 10 άνθρωποι χρειάστηκε να διακομιστούν στα νοσοκομεία, οι 9 εκ των οποίων εγκαυματίες. Ανυπολόγιστες καταστροφές, δεν είναι μόνο τα οχήματα, τα σπίτια, είναι και ο φυσικός πλούτος.

Θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κλίμα. Δεν θέλουμε, δεν είναι ο στόχος μας να σας μαυρίσουμε την ψυχή, αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση. Κάθε καλοκαίρι είναι δύσκολη κατάσταση. Και δεν είναι μόνο η Σαλαμίνα, είναι και η φωτιά που είχαμε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Άρχισε από σήμερα και εκεί η καταγραφή των ζημιών. Οι αρμόδιες επιτροπές έχουν συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και σε επιχειρήσεις για να καταβληθούν και οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Μεθαύριο, Τετάρτη 19 Αυγούστου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής θα βρεθεί κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στη Σαλαμίνα. Θα βρεθεί λοιπόν εκεί το κυβερνητικό κλιμάκιο, θα πάει στο πεδίο της Πυρκαγιάς και στη συνέχεια θα γίνει σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασανδρίας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να αποφασιστεί τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πόσο γρήγορα θα τρέξουν οι αποζημιώσεις. Έχει ξεκινήσει ήδη και θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην Σίβηρη του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Οπότε μέχρι τις 12 Οκτωβρίου υπάρχει η δυνατότητα είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών να υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με το θέμα των πυρκαγιών, γιατί έχουν, είδαμε και τις εικόνες στην Ανατολική Μάνη από το μπουρίνι που έπληξε το Σάββατο την περιοχή. Έγιναν καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες. Αυτό ήταν κάτι που τουλάχιστον εγώ δεν το θυμάμαι να το έχει ξαναζήσει η περιοχή. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Και οι κάτοικοι, πάρα πολλοί κάτοικοι, πάρα πολλοί οδηγοί παγιδεύτηκαν μέσα στα οχήματά τους και μια γυναίκα χτυπήθηκε και τραυματίστηκε από κεραυνό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των πυρκαγιών των προηγούμενων ετών. Στα Τρίκαλα, στο Γενέση Τρικάλων, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Στα Λεύκα Μεσολογγίου, στην περιοχή Κριτσάς, στο Λασίθι της Κρήτης, στην Σκύρο, η μεγάλη δασική πυρκαγιά παρουσιάζει πλέον καλύτερη εικόνα, ενώ στην Σαλαμίνα δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο, παραμένουν ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο νησί υπό το φόβο αναζωπυρώσεων.

σε άλλες ειδήσεις, απεργούν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Αυτό αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στις εφορίες. Και καταγγέλνουν ότι η όξυνση των χρόνιων προβλημάτων κατά τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, η έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, σας διαβάζω την ανακοίνωση της ΠΟΕ ΔΟΗ, η ακραία υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι διαρκείς υπερβάσεις του ωραρίου, οι απλήρωτες υπερορίες κτλ. Κτλ. Δεν παραβιάζουν μόνο βασικές προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας, αλλά δημιουργούν συνθήκες άμεσων και διαρκών κινδύνων για τους εργαζόμενους. Να σημειώσουμε ότι την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας καλούνται να ελέγξουν οι εφοριακοί και καταγγέλνουν ότι δεν εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία και ότι γίνεται υπέρβαση του ωραρίου. Η Ομοσπονδία λοιπόν καλεί τη διοίκηση της ΑΔΕ να προσέλθει στον απαιτούμενο και θεσμικά προβλεπόμενο διάλογο για την επίλυση των σοβαρών αυτών ζητημάτων. Από σήμερα λοιπόν μέχρι 26 Αυγούστου απέχουν από τα καθήκοντά τους, απεργούν οι εφοριακοί. Επειδή δεν υπάρχει μόνο το μαύρο, υπάρχει και το άσπρο, δεν υπάρχουν μόνο τα προβλήματα, υπάρχουν και στιγμές χαράς. Έξω πάμε καλά, που έλεγε και ο Εθνάρχης. Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο άλμα επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Χρυσός ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6-15 μέτρα, όπως πάντα ο Ντουμπλάντης στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Βοηθάει όμως αυτό και τον Μανόλο, τον δικό μας πρωταθλητή, να πετυχαίνει καλύτερες επιδόσεις όταν έχει τόσο υψηλά στάνταρ. Πρωταθλητής στα 100 μέτρα στο Ήπτιο, αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά.

Και με έπαθλο μια θέση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, διεξάγεται σε 5 δόσεις, ο δεύτερος προκριματικός γύρος της διοργάνωσης. Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις σε Σέρες, Λιβαδιά και Καλλιθέα, καθώς κοντράρονται ομάδες της Super League. Στις Σέρες, πιο συγκεκριμένα, σήμερα στις 9, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει το Βόλο. Οι Κιανόλευκοι επέστρεψαν στη μεγάλη κατηγορία, ενώ οι Θεσσαλοί είχαν μια πετυχημένη σεζόν με τη συμμετοχή τους στα play-off 5-8. Ακριβώς μία ημέρα μετά, αύριο δηλαδή πάλι την ίδια ώρα στις 9, ο Λεβαδιακός, η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος της περασμένης σεζόν, περιμένει στο Λάμπρος Κατσόνη στον Αστέρα Τρίπολης. Άλλαξαν αρκετά στους βιωτούς τη στιγμή που οι Αρκάδες θέλουν κάτι καλύτερο από την σεζόν που έζησαν. Επίσης σε ουδέτερο στο El Paso, αλλά και χωρίς κόσμο, η Καλαμάτα που επανέκαμψε στη Super League υποδέχεται τον Πανετολικό με τον Τίτορμο να έχει φιλοδοξίες. Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα του δεύτερου προκληματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος, στις 5 στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέα Λάρισα, στις 6 στο γήπεδο του Μακεδονικού Νεάπολης Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 στο Δημοτικό Στάδιο Σερών Ηρακλής Βόλος. Αύριο τα παιχνίδια στο Περιστέρι Ατρόμητος Αθηνών Πύργος, στις 7 και στις 9 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης.

Έχουμε απειλές της Τεχεράνης στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού έκανε γνωστό ότι υπάρχει ένα σχέδιο οικονομικής ανταμοιβής για όλους όσοι σκοτώσουν ή εχμαλωτήσουν Αμερικανό στρατιώτη, διπλασιάζοντας μάλιστα τον πόνους για τις Ιρανές. Η Μέση Ανατολή εκενώνεται. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ευτυχής για την συμφωνία της Μέκας. Επικήρυξη λοιπόν ύψους 30.000 δολαρίων για Αμερικανούς στρατιώτες από την Τεχεράνη, ενώ απειλούν ότι θα σου σπάσουμε τα πόδια τον Αμερικανό πρόεδρο. Μία διελκυνιστίδα, μία κόντρα με τον πόλεμο που ξεκίνησε το Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εναντίον του Ιράν. Και παρά τα όποια σχέδια και τις όποιες κατά καιρού συμφωνίες για εκεχηρία, βλέπουμε ότι συνεχίζεται με ανυπολόγιστες οικονομικές επιπτώσεις. Πέραν βεβαίως από τις ανθρώπινες απώλειες, από τις καταστροφές σε υποδομές και από το πόσο αλλάζει η καθημερινότητα από τη μια στιγμή στην άλλη κυριολεκτικά.

0: Βλέπω εδώ μία είδηση στο διαδίκτυο. Σε τελείως άλλο κλίμα, γήπας δεν άφηνε αεροπλάνο να πετάξει στην Κρήτη και χρειάστηκε να παρέμβει το πυροσβεστικό σώμα. Πού έγινε αυτό? Έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και όπως αναφέρει στο σελίδα patris.gr, ένας γήπας προσγειώθηκε στο φτερό αεροπλάνο που ήταν έτοιμο να αναχωρήσει χθες βράδυ από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Το πτηνό, το αρπακτικό, δεν έδειξε να ενοχλείται. Αντιθέτως, βολεύτηκε στο φτερό.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου. 9.
5: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ένας ελαφρά τραυματίας από τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, με μπλοκή φορτηγού και αυτοκινήτου. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και τη Λυκόβρηση. 2 νεκροί, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και τεράστια καταστροφή είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Από την πυρήνη Λέλαπα, ένα ανδρόγυνο ηλικιωμένων εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνολικά 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδά τους όσο οφείλουν, ανέφερε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος στον Αλφα Radio 989. Ακόμα πρόσθεσε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί βρίσκονται 300.000 άνθρωποι, ενώ δεν υπάρχουν υποδομές σε κανένα επίπεδο. Αυτή την ώρα η σύσκεψη του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας με τον Κώστα Κατσαφάδο, με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς της Σαλαμίνας για την άμεση αντιμετώπιση των ζημιών και την απεζημίωση των πληγέντων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, δηλαδή στο επίπεδο 3, βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Τολοακαρνανία. Την αποτίμηση των καταστροφών που προκάλεσε η πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης της Σίβηρη Χαλκιδικής ξεκίνησαν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, οικοσκευές, επιχειρήσεις και υποδομές και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων. Εν τω μεταξύ, εκκίνησε και θα είναι δυνατή ως τις 12 Οκτωβρίου του 2026 η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις. Συνελήφθη 80χρονος για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα χθες το απόγευμα. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, στέλνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών αποφάσεων στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεων. Με τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σχολιάζει σε δήλωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει άμεσα, καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αναφέρει από την πλευρά της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πάνω από το στόχο κινήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, φτάνοντας τα 5,725 δις ευρώ το πρώτο εφτάμηνο του 2026. Στιγμές υπερηφάνειας χάρισαν στους Έλληνες φιλάθλους ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Απόστολος Χρήστου σε δύο διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Μανόλο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα σε έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντης, ενώ ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, επιβεβαίωνοντας πως ανήκει στην ελίτ της Ευρωπαϊκής Κολύμβησης. Ρωσική επίθεση είχε στόχο στη διάρκεια της νύχτας υποδομές στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στη νότια επαρχία της Οδυσσού στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι Ουκρανικές αρχές. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επεσήμανε ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι. Στο μεταξύ, μια γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση της Ουκρανίας με ντρόουνς εναντίον στην νότια περιφέρεια Αστραχάν της Ρωσίας, σημείωσε τοπικός κυβερνήτης. Συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Ισραήλ ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ με σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας, το οποίο προημερών απέρριψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ζητώντας αληθινό αφοπλισμό της Χαμάς. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι ελπίζει πως η προσωπική συνεννόηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκούν θα τους ξαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι θα μειώσει το εύρος των κοινών στρατιωτικών γυμνασίων με τη Σεούλ.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Γενικά, εθρίως θα είναι ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, δεύτερη ώρα εκπομπής. Στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε κυρίως με τις πυρκαγιές και την τραγική απώλεια δύο ανθρώπων στην Σαλαμίνα του ηλικιωμένου ζεύγους χθες από την πυρκαγιά. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, θα αναφερθούμε και στα εθνικά θέματα και κυρίως στην ένταση, όχι ακόμη κρίση, στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελόριζο με τα θαλάσσια πάρκα εν ώψη της οριοθέτησης των θαλασσίων παρκών, η κίνηση που έκανε η Άγκυρα. Θα μιλήσουμε με τον διεθνολόγο, πολιτικό επιστήμονα Θόδωρο Τσίκα. Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας κύριε Βασιλάκου, καλή εβδομάδα.
0: Έχουμε λοιπόν ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα από την Αθήνα ότι η ανακήρυξη των τουρκικών εθνικών θαλάσσιων παρκών σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν προσφέρει, δεν παράγει κανένα ένωμα αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Αυτό είναι το μήνυμα της Αθήνας, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που έρχεται σε απάντηση της προκλητικής κίνησης της Άγκυρας να προχωρήσει στα θαλάσσια πάρκα. Προφανώς ως απάντηση είναι μια πολιτική απάντηση, όχι στρατιωτική, στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της δικής μας πλευράς.
1: Ναι, σωστά το περιγράφετε. Κοιτάξτε, να εξηγήσουμε το εξής, ότι ό,τι κάνει μια παράκτια χώρα στα χωρικά της ύδατα είναι δικαίωμά της, διότι ναι, ασκεί εθνική κυριαρχία. Όταν κάνει κάτι στα διεθνή ύδατα χωρίς συνεννόηση με την παράκτια χώρα που έχει απέναντι ακτές, αυτό δεν έχει νομική ισχύ. Διότι ό,τι κάνει στα διεθνή ύδατα πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννόησης. Αυτό λέει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Υπό αυτή την έννοια ορθώς επισημαίνεται ότι δεν έχει νομική ισχύ το τμήμα εκείνο των θαλάσσιων πάρκων που κήρυξε η Τουρκία εκτός των χωρικών της υδάτων.
0: Ακριβώς.
1: Η Ελλάδα, ναι. Ναι, αυτό τώρα ξέρετε είναι ένα brand fair. Είπατε μάλιστα μια πολύ σωστή έκφραση που μου αρέσει, είναι εν ώψη οριοθέτησης. Ναι, γιατί, ναι, γιατί ακριβώς αυτό είναι η ουσία. Οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, έχουν μπει κατά κάποιο τρόπο σε έναν ανταγωνισμό να διακηρύξουν δικαιώματα που θεωρούν οι ίδιες ότι έχουν. Μιλάμε για δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης σε διεθνή ύδατα, προσπαθώντας να ενισχύσουν τις θέσεις τους εν ώψη της διαπραγμάτευσης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Και αυτό οδηγεί σε ορισμένες, ας πούμε, μονομερείς ενέργειες, οι οποίες δεν είναι αποδεκτές από το Διεθνές Δίκαιο. Εδώ θέλω να τονίσω ότι η Ελλάδα ορθώς ή έχει οριοθετήσει τα δικά της θαλάσσια πάρκα μόνο εντός των χωρικών της υδάτων, όμως στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τον οποίο αναφέρατε και εσείς στην αρχή, ναι, έχει και η Ελλάδα συμπεριλάβει τμήμα των διεθνών υδάτων πέρσι. Ναι. Κάτι το οποίο δημιούργησε, προκάλεσε διαμαρτυρίες και από την Τουρκία, αλλά και από την Αίγυπτο. Διότι σε εκείνα τα σημεία των διεθνών υδάτων επικαλύπτονται διεκδικήσεις των παράκτιων χωρών. Ούτε αυτό έχει νομική σημασία.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι δημιουργείται ένταση από αυτό το πράγμα. Κάθε τώρα πλευρά διακηρύσει τη δική της θέση εν ώψη ακριβώς της διαπραγμάτευσης που και εσείς αναφέρατε.
0: Πάντως και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και τα θαλάσσια πάρκα, θέλω να πω ότι είναι λίγο σαν η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα, είναι σαν 12χρονα παιδιά ποιος ξεκίνησε πρώτος, ας πούμε. Έγινε πρώτα το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Έπρεπε κάπως να θωρακιστούμε. Έγιναν αυτές οι κινήσεις από την διπλωματία.
1: Εμείς έναντι του τουρκολιβικού μνημονίου πήγαμε αργότερα και κάναμε τη μερική οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, όπως θυμάστε. Ένα χρόνο μετά. Δηλαδή, ξέρετε, το κάθε πράγμα έχει την αντιστοίχησή του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πιο ισχυρό νομικά σε σχέση με το τουρκολιβικό μνημόνιο.

0: μόνιο από ό,τι έχουν σχέση με τα θαλάσσια πάρκα. Τώρα βέβαια και οι Τούρκοι λένε ότι και εμείς το τουρκολιβικό μνημόνιο το κάναμε, διότι η Ελλάδα με την Αίγυπτο και το Ισραήλ και την Κύπρο πήγαν να μας αποκλείσουν από τις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν βγαίνει άκρη σε αυτό, να ξέρετε, και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι η μόνη λύση, όχι θεωρώ, δεν είναι η μόνη λύση, είναι ότι πρέπει να επιταχύνουμε τον ελληνοτουρκικό διάλογο και να προχωρήσουμε γρήγορα στην οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών. Είτε μέσω διαπραγμάτευσης, είτε με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Διότι μέχρι να το κάνουμε αυτό, θα γίνονται κινήσεις και αντικινήσεις συνέχεια.
1: Ναι. Και βλέπουμε ότι ενώ υπήρχε μία ηρεμία τον τελευταίο καιρό και παραβιάσεις γίνονται και ένταση, όχι στρατιωτική, αλλά πολιτική. Ναι. Υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, στη διπλωματική σκακέρα γίνονται κινήσεις. Και αυτά τι σημαίνουν? Θέλω λίγο να φωτίσουμε αυτή την πλευρά. Τι σημαίνει αυτό?
0: Θα σας πω. Θα σας πω. Και ως προς το θέμα, πάντοτε να ξέρετε από κάτω είναι τα ανοιχτά προβλήματα και εκκρεμότητες που δεν έχουμε κατορθώσει να λύσουμε με την Τουρκία εδώ και 50 χρόνια. Θα σας πω τώρα, μου λέτε για τις παραβιάσεις. Τι γίνεται? Η Ελλάδα έχει μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Λοιπόν, τι έχει? Έχει ένα αέριο χώρο μεγαλύτερο από τα χωρικά της ύδατα. Δηλαδή, ενώ τα χωρικά μας ύδατα είναι στα 6 μίλια, έχουμε ανακηρύξιμο νομερός ένα αέριο χώρο στα 10 μίλια. Αυτή η διαφορά των 4 μιλίων δεν την αναγνωρίζει η Τουρκία. Οπότε κατά καιρούς μπαίνει, και οι περισσότερες παραβιάσεις γίνονται σε αυτό το εύρος, τη διαφορά των 4 μιλίων του αερίου χώρου. Mm-hmm. Οπότε κατά καιρούς μπαίνει για να δείξει ότι εμείς δεν το αναγνωρίζουμε. Μπορεί για κάποιο χρονικό διάστημα να μην γίνονταν, αλλά εγώ είμαι βέβαιος ότι κάποια στιγμή θα ξαναγίνουν, διότι και η Τουρκία, μέχρι να λυθούν όλες αυτές οι διαφορές, δεν θέλει να δείξει ότι αναγνωρίζει έστω σιωπηρά τη διαφορά αυτή που έχει η Ελλάδα στον αέριο χώρο της σε σχέση με τα χωρικά ύδατα. Διότι το διεθνές δίκαιο λέει ότι ο αέριος χώρος πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στα χωρικά ύδατα που είναι από κάτω του. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, επομένως καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν πρόκειται να λήξουν παρά μόνο όταν φτάσουμε στο θέμα της διευθέτησης των ελληνοτουρκικών διαφορών. Και επειδή βλέπουμε ότι συνεχώς θα γίνονται κινήσεις, πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφήνουμε για το μέλλον, για το αόρατο και αόριστο μέλλον, να αναβάλουμε δηλαδή το θέμα της επίλυσης των διαφορών, γιατί κατά καιρούς θα μας δημιουργούν προβλήματα και τριβές.
1: Ναι, έχουμε υποτίθεται ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, αλλά ακόμη και για την επίλυση του ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης πρέπει να είναι πρόθυμη και η άλλη πλευρά.
0: Ναι, είναι, κοιτάξτε, ουσιαστικά ο διάλογος που γίνεται με την Τουρκία είναι για να δούμε τους όρους με τους οποίους θα πάμε.
1: Mm-hmm. Γιατί εμείς λέμε μία μόνη διαφορά.
0: Μία οπότε γίνεται τώρα μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από αυτό, αλλά ξέρετε, αυτό μπορεί να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Δηλαδή, περιμένουμε. Τι περιμένουμε? Βλέπουμε ότι η Τουρκία, έτσι, αυτό είναι αντικειμενικό γεγονός, ενισχύεται, διότι έχει μια καλή γεωπολιτική θέση, έχει άλλου τύπου, έχει αμυντική βιομηχανία, και το δεύτερο, εστατός στο ΝΑΤΟ, αναπτύσσεται και διπλωματικά. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό είναι μια αντικειμενική πορεία. Δεν θα σταματήσει. Επομένως, όσο πιο γρήγορα το κάνουμε, θα υπάρχει τόσο μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εάν αρχίσει αυτή η ισορροπία να διαταράσσεται, καταλαβαίνετε ότι οι όροι θα είναι πιο δύσκολοι στο μέλλον. Να το πω,
1: και η διαπραγμάτευση, ναι, βέβαια.
0: Και βέβαια. Ναι.
1: Επειδή είμαστε σε προεκλογική επί της ουσίας περίοδο, εκτιμάται ότι είναι κάτι το οποίο θα προωθηθεί εντός των επόμενων μηνών, πριν από τις εκλογές? Μία εκτίμηση τώρα σε σχέση με τη δική σας διέστηση.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι προεκλογικές περίοδοι δεν προσφέρονται για θέματα τέτοια, διότι ξέρετε, κάθε συμφωνία έχει κάποιες αμοιβές παραχωρήσεις. Ναι. Και δεν είναι εύκολο να αναλυθεί το πολιτικό κόστος. Ας το πω έτσι. Κακώς κατά τη γνώμη μου. Έτσι, κακώς. Δεν συμφωνώ, αλλά αυτή είναι η πρακτική. Ναι. Αλλά πρέπει να δημιουργείται ένα περιβάλλον, ώστε αμέσως μετά να μπορέσουμε να τα προχωρήσουμε αυτά τα πράγματα. Και η Τουρκία κάποια στιγμή θα βρεθεί, αν όχι το 2007, το 2008 σίγουρα, σε προεκλογική περίοδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χάσαμε λίγο, δεν αξιοποιήσαμε τόσο πολύ τα 2 χρόνια αυτά που μεσολάβησαν, που δεν υπήρχαν εκλογικές αναμετρήσεις στις 2 χώρες.
1: Ναι,
0: κάποια στιγμή σταμάτησε, τόνισε ο διάλογος που είχαμε ξεκινήσει. Γι' αυτό η σημασία του να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες είναι μεγάλη. Δεν πρέπει να θεωρούμε δηλαδή, ότι πάντοτε θα είναι έτσι τα πράγματα. Η διάβλη ανοιχτή είναι χρήσιμη, διότι τις διαφορές απόψεων δεν τις κάνουν κρίσεις και εντάσεις στο Αιγαίο, έτσι. Είναι μόνο διακηρυκτικές. Τώρα, αυτοί υπογράψαν ένα διάταγμα, εμείς υπογράψαμε ένα άλλο. Έκανε μια δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της μιας πλευράς, το Υπουργείο Εξωτερικών της άλλης. Οκ.
1: Ένας πόλεμος ανακοινώσεων είναι. Ναι, ένας πόλεμος ανακοινώσεων. Άρα, εκτιμάται ότι δεν θα έχουμε κάτι άμεσα, παρότι θα έπρεπε.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Πιο ωραία από μένα, κυρία Βασιλάκου. Το διαμορφώσατε ωραία. Έτσι νομίζω. Δεν πρέπει να αφήνουμε το χρόνο να περνάει. Διότι προστίθετε νέα προβλήματα, νέες διαφορές, νέες διεκδικήσεις. Και αυτά κάνουν όλο ένα πιο προβληματική την τελική επίλυση των διαφορών και των εκκρεμματήτων.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη χάρηκα έτσι την κουβέντα που είχαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Χαιρετώ. Επίσης.
1: Και εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και 21 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800. Viber μόνο για γραπτά μηνύματα 6947-989-989 και το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω του διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr. Να πούμε την καλημέρα μας στον ακροατή του σταθμού, τον Γρηγόρη. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Επίσης, να πούμε ένα καλό μεσημέρι στη φίλη Δέσποινα που μας ακούει από τις διακοπές. Χρόνια πολλά κιόλας. Γιόρταζες τις προάλλες, το 15 Αύγουστο. Στην Χριστίνα και το Χάρη επίσης. Ναι, σας ευχαριστούμε.

Ωραία, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσουμε και τον φίλο ακροατή που μας ενημέρωσε νωρίτερα για το τροχαίο που είχαμε. Το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ για το τροχαίο στην Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ένα πλάκι, ένα φορτηγό και ένα γιοταχή. Είχαμε και έναν τραυματία. Συνεργεία εργάστηκαν προκειμένου να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα και να ομαλοποιηθεί η κίνηση στο σημείο, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφίσου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Μποτιλιάρισμα προκλήθηκε από Μεταμόρφωση μέχρι και Λυκόβρηση.

και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Είχε κίνηση από νωρίς το πρωί, καθώς υπάρχει ένα δεύτερο κύμα αδειούχων του Αυγούστου, που σήμερα αρχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αναφερθήκαμε στις φωτιές εδώ στην Σαλαμίνα, στο διπλό πυρηνό μέτωπο σε Περιστέρια και Σελίνια, με τον τραγικό απολογισμό το ζεύγος των ηλικιωμένων που εγκλωβίστηκε μέσα στο, κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, να γλιτώσει από τις φλόγες. Σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από την φωτιά στα Περιστέρια, οχήματα επίσης. Αυτήν την ώρα βρίσκεται στο νησί ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για αυτοψία και ακολουθεί η σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται επιποδός, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων και οι πυροσβέστες προχωρούν σε ρήψεις νερού με χειρουργικές κινήσεις, συνδράμουν βεβαίως τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Με αναπνευστικά προβλήματα και με εγκάβματα, 10 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, 9 με εγκάβματα, ένας με αναπνευστικά προβλήματα από την καθώς εισέπνευσε καπνούς, ενώ συνολικά 593 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή στην επιχείρηση που έκανε το λιμενικό και το πυροσβεστικό σώμα σε συνεργασία. Επιχειρήθηκε νωρίτερα να αναλύσουμε τα βαθύτερα αίτια της πυρκαγιάς. Ακούσαμε τον Δήμαρχο, ο οποίος μας μίλησε για τα καθάριστα οικόπεδα. Θα δούμε, διενεργείται προανάκριση από το πυροσβεστικό σώμα και θα δούμε ποια είναι τα αίτια της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Στην Καβάλα συνελήφθη ένας ηλικιωμένος, ένας 80χρονος, για εμπρισμό από πρόθεση. Αυτός κρίνεται, σύμφωνα με την αστυνομία, ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, ο ηλικιωμένος έβαλε σκόπιμα τη φωτιά, χρησιμοποίησε φλόγα για να κάψει ξερά χόρτα. Γιατί έτσι έκρινε ότι έπρεπε να κάνει, με τέτοιο αέρα να βάλει φωτιά. Σύμφωνα λοιπόν με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του και σήμερα οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Χθες το πρωί στην Καβάλα η πυροσβεστική έκανε εκτεταμένους ελέγχους αλλά και αυτοψία στην περιοχή Παλιό, την τουριστική περιοχή Παλιό. Γιατί υπήρξαν καταγγελίες ότι κάποιοι έκαναν μπάρμπεκιου στις αυλές των σπιτιών τους. Κυριακή, μετά το 15 Αύγουστο, αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου παρότι υπήρχε οδηγία. Είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους χθες. Στη Χαλκιδική, που μεθαύριο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Κώστα Κατσαφάδο θα μεταβεί στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, με βάση τις πρώτες καταγραφές έχουν καεί ολοσχερώς 2-3 σπίτια, ενώ άλλα 6 ή και 7 ίσως έχουν υποστεί ζημιές εξωτερικά, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Συνολικά 20 περιοχές σε όλη τη χώρα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα. Ανάμεσα στις 20 αυτές περιοχές είναι και η Αττική, η Εύβοια και η Βιωτία. Εκτός συνόρων, στο Βέλγιο σταμάτησε η πορεία της μεγάλης πυρκαγιάς από το Βέλγιο προς τη Γερμανία. Γιατί η ασθενής βροχή και η μείωση της έντασης των ανέμων βοήθησαν το έργο της πυρόσβεσης και η πυρκαγιά πρόλαβε όμως να κατακάψει περίπου 30.000 στρέμματα και είναι η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία του Βελγίου. Η φωτιά, οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση 300 μέτρων από τα γερμανικά σύνορα. Περίπου 30 κάτοικοι της περιοχής εκεί, στη Γερμανική Μεθόριο, απομακρύνθηκαν πολιτικά. Είχε το δικό τους 112 εκεί.
Στην Κροατία, 4 άνθρωποι συνελήφθησαν για εμπρησμό, είναι ύποπτοι για εμπρησμό, μετά τις πυρκαγιές της περασμένης εβδομάδας στις ακτές της Κροατίας στην Αδριατική. Την ίδια ώρα στη Βενεζουέλα, ισχυρές βροχές και πλημμύρες, με τραγικό απολογισμό 3 νεκρούς, ανάμεσά τους 2 έφηβες, οι οποίες παρασύρθηκαν από χύμαρο.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Πάμε να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και θα προσπαθήσουμε πάλι να επανέλθουμε σε άλλο ύφος, με άλλη διάθεση, έτσι να κλείσουμε κάπως πιο αισιόδοξα την εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και μισή, είπαμε να κλείσουμε αισιόδοξα και τώρα μόλις με ενημερώνει η Μαρία Καραουλάνη ότι έχουμε φωτιά στην Αργυθέα Κοροπίου. Μήνυμα, είχε σε μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Δεν εκενώνεται η περιοχή, απλά καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και ας ευχηθούμε να γρήγορα να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά. Είναι πολύ σημαντικό να δράσουν γρήγορα και να σβηστεί αμέσως, γιατί αυτό που λέμε, ότι αν πιαστεί η φωτιά στην αρχή είναι όλα καλά. Αν μετά ξεφύγει, άστα να πάνε.

κατά την έναρξη της εκπομπής σας έλεγα για το ότι για κάποιους Ινδουιστές είναι η πρωτοχρονιά. Και βλέπω τώρα δυστυχώς ότι τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν όταν ποδοπατήθηκαν σε Ινδουιστικό ναό στο κρατήδιο Μπιχάρ στην Ανατολική Ινδία. Το πλήθος των πιστών είχε συγκεντρωθεί για να τιμήσει τον θεό του Ινδουισμού Σίβα, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είναι διασταυρωμένες, έπεσε πάνω σε πιστούς στήλος ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει, να προκληθεί πανικός, και στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τον ναό οι πιστοί ποδοπατήθηκαν και υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα. 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αυτός ο τραγικός απολογισμός. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν σήμερα σε ποδοπάτημα σε Ινδουιστικό ναό στην Ανατολική Ινδία.

Υποσχεθήκαμε όμως να σας φτιάξουμε τη διάθεση και τελικά όλο δυσάρεστες ειδήσεις σας λέμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όλο όπου και να κοιτάξεις γύρω σου συμβαίνουν τραγικά πράγματα. Από την άλλη, την ίδια στιγμή που μία τραγωδία βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι όλα σκοτεινά και δυστοπικά, υπάρχουν, εκεί που είναι το σκοτάδι, υπάρχει πάντα και το φως. Αρκεί να στρέψει κάποιος το βλέμμα του λίγο πιο πέρα.

Και οι καλές ειδήσεις μας έρχονται από τον αθλητισμό. Νομίζω ότι όσοι παρακολουθήσαμε χθες τον αγώνα του Μανώλη Καραλή, στα 6 μέτρα κατάφερε και πέταξε αυτό το υπερταλαντούχο αγόρι. Επιστρέφει από την Αγγλία, από το Μπέρμιγχαμ, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με ακόμη ένα μετάλλιο για τη χώρα μας. Το άλλο είναι του Μίλτου Τεντόγλου στο Αλμαϊς Μίκος. Και αυτό είναι το άλλο, το αργυρό μετάλλιο, όχι το χρυσό, το αργυρό μετάλλιο από τον Μανώλη Καραλή στο Άλμα Επικοντό.

και δεν είναι μόνο τα τρία σκαλιά του βάθρου που έχουν σημασία και αξία. Οποιοσδήποτε αγώνα, σε οποιαδήποτε θέση, είναι σπουδαίο. Έτσι βλέπουμε τη γαλανόλευκη να ανεμίζει. Η εθνική ομάδα Ensemble κατέκτησε την 23η θέση μεταξύ 42 χωρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αριθμικής Γυμναστικής που έγινε στη Φραγκφούρτη. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε την πρόκρισή της, πήρε το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία της εθνικής ομάδας Ensemble προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Και θα πάμε πίσω τώρα, θα πάμε πίσω στο χρόνο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Χρειάζεται συστάσεις αυτός ο υπερταλαντούχος, κορυφαίος Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος 2 φορές με Όσκαρ για το Οργισμένο Είδωλο, την ταινία του 1980 που πήρε Όσκαρ καλύτερου πρώτου ανδρικού ρόλου, αλλά και για την ταινία Νονός 2 του 1974 που πήρε το Όσκαρ καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου. Πάρα πολλά βραβεία έχει πάρει ο Ρόμπερτ Ντενίρο και έχει συνεργαστεί για πάρα πολλά χρόνια με τον Μάρτιν Σκορσέζε. Σήμερα λοιπόν γίνεται 83 ετών. Έχει συνολικά 7 παιδιά. Το 7ο, την κόρη του, την απέκτησε το 2023, τον Απρίλιο του 2023, με την σύντροφό του, αρκετά νεότερη. Έτσι ασχολείται με το Tai Chi και με άλλες πολεμικές τέχνες, η σύζυγός του, η Tiffany Chen. Έχει κερδίσει και χρυσές σφαίρες και Όσκαρ και για φέτος αναμένεται τώρα να βγει 28 Αυγούστου η πρωταγωνιστή στο ψυχολογικό θρίλερ «Ο ψιθυριστής», το οποίο κάνει πρεμιέρα σε ψηφιακή πλατφόρμα στις 28 Αυγούστου. Εκεί λοιπόν ο Ρόμπερτ Ντενίρο υποδύεται τον έναν συνταξιούχο detective και προσπαθεί να λύσει μία υπόθεση συνδεδεμένη με έναν κατασυρωή δολοφόνο, με έναν serial killer. Και η υπόθεση είναι βεβαίως της ταινίας, είναι βασισμένη στο ομώνυμο αστυνομικό μυθιστόρημα του Alex North που κυκλοφορεί εδώ στη χώρα μας από τις εκδόσεις Bell και είναι ένα παγκόσμιο best seller. Αυτή είναι η μία ταινία που βγαίνει στην πλατφόρμα Netflix στις 28 Αυγούστου. Και η επόμενη ταινία σε τελείως άλλο ύφος είναι η ταινία «Το σόι της συμφοράς», που είναι, υπάρχει ο γαμπρός της συμφοράς με τον Ben Stiller και μετά από εκεί και πέρα μία σειρά ταινιών, κωμωδίες. Και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, την ημέρα των ευχαριστειών, την περίοδο των ευχαριστειών, θα κάνει πρεμιέρα η καινούργια αυτή ταινία «Το σόι της συμφοράς» με τον Ντενίρο να κρατάει το ρόλο αυτό τον, του πεθερού και θα παίξει και η Αριάννα Γκράντε. Ενώ στο cast της ταινίας, εκτός από τον Ντενίρο και τον Μπεν Στίλερ, επιστρέφουν ο Όουεν Ουίλσον, Μπλάιθ Ντάνερ και Τέρι Πόλο. Το τρέιλερ ήδη κυκλοφορεί, μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Και συνεχίζοντας το ταξίδι στο χρόνο, 1943 λοιπόν γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Ντενίρο, που έχει σήμερα γενέθλια. 1973 η Rolling Stones κυκλοφορεί τη μεγάλη τους επιτυχία «Angie».

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λίγο πριν διακόψουμε για το διάλειμμα, ακούσαμε το τραγούδι των Rolling Stones, αυτό το τρυφερό τραγούδι που υπάρχει έτσι μία μυθολογία, ένα διάφοροι αστικοί μύθοι για το πώς το γράψαν αυτό το τραγούδι, για ποια γυναίκα το έγραψαν. Ήταν στο διάστημα απεξάρτησης ενός μέλους του συγκροτήματος από ουσίες και έγραψε αυτό το τραγούδι που δείχνει να είναι ερωτικό και οι στίχοι έτσι δείχνουν ακριβώς αυτό, αλλά στην πραγματικότητα έχει να κάνει με αυτά που λέγαμε πριν, με το φως και το σκοτάδι και πώς από το σκοτάδι μετά τη νύχτα πάντα ξημερώνει. Όπως και μετά τη βροχή πάντα βγαίνει ήλιος. Καμιά φορά τα στέλνει ο Θεός ταυτόχρονα όλα, ήλιο, βροχή, τα πάντα. Εύκολα, δύσκολα, αλλά αυτό είναι και το αλάτι το πίπερο. Πώς αλλιώς. Πάμε σε μηνύματα ακροατών. Να ευχαριστήσουμε τον Μελέτη ο Μανολιάδη που μας έστειλε μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πολύ και εσύ μας κρατάς συντροφιά. Έχουν σημασία και τα δικά σας τα μηνύματα. Εύχεται λοιπόν καλή επιστροφή σε όσους γυρίζουν σήμερα. Μήπως θα πρέπει από εδώ και πέρα να μην εξακολουθούν να οικοδομούν μέσα στο δάσος? Ναι, προφανώς, τα αυθαίρετα, για να μπορεί να γίνεται... Ναι, ναι, ναι. Αναφέρεται στην φωτιά, με αφορμή τη φωτιά στην Σαλαμίνα. Και λέει λοιπόν ότι όχι να προσπαθούν να προστατεύσουν τα σπίτια που φύτρωσαν μέσα στο δάσος, ουσιαστικά αυτό, να τηρούνται οι νόμοι και οι κανόνες. Το θέμα είναι αυτό με τα αυθαίρετα, είναι μια μεγάλη πληγή Μελέτη, γιατί τα αυθαίρετα από διαχρονικά, δηλαδή είναι μια παθογένεια ετών, νομιμοποιούνται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Δεν είναι, δηλαδή δεν γκρεμίζονται, ρευματοδοτούνται, νομιμοποιούνται. Πληρώνεις κάτι και γίνεται η δουλειά. Προφανώς, απλά αυτό που ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, δεν έχει νόημα να κουνήσουμε το δάχτυλο στους ανθρώπους που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους ή τραυματίστηκαν ή είναι στα νοσοκομεία ή έχουν χάσει το βιός τους μέσα σε λίγα λεπτά. Έμειναν άστεγοι κάποιοι άνθρωποι. Φιλοξενούνται σε δομές. Δηλαδή, το να έχεις πάει για ένα μπάνιο στο εξοχικό ή σε σπίτι ενός φίλου και να σε βγάζει το λιμενικό σε συνεργασία με την πυροσβεστική από τις παραλίες, είναι μια κατάσταση πως από τη μια στιγμή στην άλλη πας να κάνεις ένα μπάνιο να χαλαρώσεις και κινδυνεύεις να χάσεις και ό,τι πιο πολύτιμο έχεις στη ζωή σου ή να χάσεις τους κόπους χρόνων. Δεν είναι ένα σπίτι, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία είτε για εξοχικό. Ένα αυτοκίνητο επίσης. Χρειάζεται αγώνας για να αποκτηθεί. Δεν διανύουμε εποχές που είναι όλα πλουσιοπάροχα. Καταλαβαίνω όμως αυτό που λες. Απλά τώρα τι κάνουμε? Τώρα που έχουν χτιστεί αυτά τα σπίτια και είναι μέσα στο δάσος. Άκουγα και τους συναδέλφους το πρωί που μιλούσαν για το μάτι. Πραγματικά, όταν δεν υπάρχουν οδοί διαφυγής, όταν έχει φτάσει μέχρι τον Αιγιαλό το σπίτι του άλλου και δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις από τη φωτιά, υπάρχουν κάτι πολύ μικρά δρομάκια ή η περιοχή εκεί στη Σαλαμίνα υπό κανονικές συνθήκες έχει κίνηση. Κυριακή μετά το 15 Αύγουστο όλοι πάνε στη θάλασσα. Είναι μποτιλιαρισμένοι οι δρόμοι αυτοί έτσι κι αλλιώς. Πολλό δε μάλλον όταν είναι η κατάσταση της πυρκαγιάς. Το θέμα είναι να υπάρχει ένας σωστός συντονισμός. Άκουσα με πολύ σεβασμό και αυτά που είπε ο πυρομετεωρολόγος, ο ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Γιάνναρος, που μας είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για το πώς πρέπει να εκπαιδευτούμε με σεμινάρια. Θα μου πεις, μόνος μου θα εκπαιδευτώ? Όχι, πρέπει να υπάρξει ένας γενικότερος συντονισμός και όχι κάθε φορά να έχουμε αυτά τα πράγματα κάθε καλοκαίρι και να τα μετά είναι χειμώνας και τα ξεχνάμε. Στο μεταξύ, το χειμώνα έχουμε μετά τις πλημμύρες, ακριβώς επειδή έχει καεί το δάσος και δεν έχουμε και πάρα πολύ, δεν έχουμε την πολυτέλεια να θυσιάζουμε άλλα δάση, άλλο πράσινο. Ειδικά εμείς εδώ στην Αττική και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα, αλλά κυρίως εμείς εδώ στην Αθήνα, είναι τεράστιο πρόβλημα. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Θεοδόση. Άλλο μήνυμα ακροατή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Και τώρα την άλλη εβδομάδα είναι τα 9 μέρα της Παναγίας και γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι στην Παναγιά τη Φανερωμένη της Σαλαμίνας, στην άλλη πλευρά του νησιού. Ένα μοναστήρι που αξίζει τον κόπο κάποιος να το επισκεφτεί. Είναι ασύλληπτης ομορφιάς και έχει και ένα πανηγύρι πάρα πολύ έτσι διάσημο, δημοφιλές. Και μπορεί ίσως να πάρει και έναν χαρακτήρα ενίσχυσης των πυρόπληκτων φέτος. Για να δούμε. Πέρα από το πανηγύρι, τώρα θέλω να σας πάω σε μία άλλη είδηση, γιατί είπαμε να αλλάξουμε κλίμα και όλο σε δυσάρεστες ειδήσεις πέφτουμε. Μία ηλικιωμένη γυναίκα δεν μπορούσε να περπατήσει, αλλά δεν το βάλε κάτω, δεν έμεινε στο σπίτι. Οι συγχωριανοί της τη μετέφεραν με την ξαπλώστρα στο πανηγύρι. Πού έγινε αυτό? Στην Κρήτη, σε πανηγύρι στην Κρήτη. Ο κριτικός καλλιτέχνης Πέτρος Μαρούλης δημοσίευσε ένα βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου από το πανηγύρι του 15 Αυγούστου στις Μαργαρίτες στο Μυλοπόταμο της Κρήτης. Και γράφει, έχει και το σχόλιο τη λεζάντα, αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορούν να συμβούν. Έχει ενδιαφέρον, είναι λοιπόν, βλέπουμε στο βιντεάκι, μία γυναίκα ηλικιωμένη, κατάκοπη, δεν μπορούσε να μετακινηθεί, αλλά αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο, συμμετείχε στο πανηγύρι, τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με την ξαπλώστρα, τη μετέφεραν μπροστά στην εξέδρα όπου ήταν εκεί το συγκρότημα και έτσι βρέθηκε η γυναίκα μαζί με τους συγχωριανούς της μέσα στο γλέντι και στη χαρά και συμμετείχε και εκείνη με το δικό της τρόπο χτυπώντας παλαμάκια στους ρυθμούς της κρητικής μουσικής. Στις άλλες καλές ειδήσεις έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,725 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έχει κατεγράφει στον προϋπολογισμό το επτάμηνο φέτος. Ο στόχος ήταν για πρωτογενές πλεόνασμα 4 δισεκατομμυρίων 417 εκατομμυρίων ευρώ και πρωτογενές πλεόνασμα, ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος ήταν 7,939 δισεκατομμύρια ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025. Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στους αριθμούς καλά τα πηγαίνουμε, να δούμε πότε θα μεταφραστεί αυτό και σε αγοραστική αξία, σε πραγματική δύναμη του εισοδήματος που έχει ο καθένας μας. Και επειδή είμαστε και στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τον 15 Αύγουστο και έπειτα σηκώνουν τα μανίκια τα κομματικά επιτελεία, αρχίζουν τις τελικές διεργασίες, διανύουμε μία προεκλογική περίοδο και η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι προεκλογική όπως και να έχει, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Δηλαδή και το 2027 να γίνουν όπως μας διαβεβαιώνουν οι κυβερνώντες, προεκλογική ΔΕΘ θα έχουμε.

φέτος οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, θα δίνει μία μόνιμη ανάσα στα νοικοκυριά. Το οικονομικό πακέτο σε περίπου 3 εβδομάδες θα ανακοινωθεί. Την ίδια ώρα, πριν ακόμα ανακοινωθεί, η αντιπολίτευση καταγγέλει ανεπαρκή μέτρα τα οποία δεν καλύπτουν το κύμα ακρίβειας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη με κοστολογημένο πρόγραμμα για τους πολλούς. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να ποντάρει στην αξιοπιστία των προτάσεών του και έχει ως αντίπαλο όχι μόνο την κυβέρνηση, η επίθεση που εξαπολύει δεν είναι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και στο κόμμα Τσίπρα. Από την πλευρά του, ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, θα ανέβει 2 φορές στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, στις 2 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα και στις 9 Σεπτεμβρίου για τη συνέντευξη τύπου.

και τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης έχουν εξαπολύουν τα πειρά τους κατά πάντων και κατά κυβέρνηση και κατά της μείζωνος αντιπολίτευσης, καταγγέλλοντας πως τις κοινωνικές ανισότητες και πως οι δημοσιονομικοί κόφτες είναι οι κόφτες των αναγκών του λαού. Άρα τα μέτρα τα οποία θα προτείνει η κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι ανεπαρκή.

0: Είναι καλοκαίρι. Παραμένουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και είναι ευκαιρία πριν ακόμη έτσι επιστρέψουν, πριν ακόμη ανοίξουν τα σχολεία, πριν επιστρέψουν όλοι, που η κίνηση είναι κάπως καλύτερη αυτές τις μέρες, έτσι είναι. Δεν αδειάζει η Αθήνα, προφανώς. Τα αστικά κέντρα δεν μπορούν να αδειάσουν εντελώς. Έχουν αλλάξει οι εποχές και προσαρμοζόμαστε στη νέα πραγματικότητα. Αλλά πάντα υπάρχουν ιδέες για να κάνουμε τουρισμό στην πόλη μας. Οι Δήμοι έχουν διάφορα φεστιβάλ που μπορείτε να τα αναστήσετε στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Για παράδειγμα, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, στον Μπραχάμι, σήμερα προβάλλεται με ελεύθερη είσοδο η ταινία «Η Μελωδία της Ευτυχίας», ταινία του 1965, Τζούλι Άντριος, Κρίστοφερ Πλάμερ, με ελεύθερη είσοδο μπορείτε να πάτε. Υπάρχει βέβαια στα φεστιβάλ αυτά τα δημοτικά, υπάρχει δυνατότητα να πάτε κάποια φάρμακα για το κοινωνικό φαρμακείο ή κάποια τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο, εφόσον το επιθυμείτε. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη το μουσικό φεστιβάλ της Έγινας, με συναυλίες επίσης με ελεύθερη είσοδο, αλλά και οι δράσεις του Όλη η Ελλάδα Πολιτισμός, του Υπουργείου Πολιτισμού, που μπορείτε επίσης να πάτε μία βόλτα και να περάσετε έτσι όμορφα το απόγευμα. Σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από το μπλόκο των Γερμανών και των δοσιλόγων στην Κοκκινιά, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους, και θα πραγματοποιηθούν τα τιμητικά στεφανώματα στα ιστορικά σημεία της Κοκκινιάς, της σημερινής Νίκαιας. Ο Δήμος Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντι θα προχωρήσει σε κατάθεση στεφάνων, παρουσία των αρχών, φορέων και μαθητών των σχολείων, και θα γίνει αυτό στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Υπάρχει μια εκδήλωση προγραμματισμένη στη μάντρα του μπλόκου και είναι μια ευκαιρία να αναζητήσετε. Υπάρχουν πολλά από αυτά που θα σας προτείνω, υπάρχουν ελεύθερα στο διαδίκτυο, όπως η ταινία «Το τελευταίο σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη. Θα προβληθεί και στη μάντρα του μπλόκου με ελεύθερη είσοδο, αλλά μπορείτε να το αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, όπως και την ταινία «Το μπλόκο» του Αδόνιδος Κύρου. Επίσης στη μάντρα του μπλόκου θα προβληθεί, αλλά μπορείτε να το αναζητήσετε. Αξιόλογες ταινίες που μας βοηθούν.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα, από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Κλιματιστικά EuroPro, με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
0: Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 11. Αμέσως τώρα ακολουθεί ο Βίκτορ Σαμουήλ με το δελτίο των ειδήσεων. Έχει σταχυολογήσει ο Βίκτορ τις κυριότερες ειδήσεις με τον Κηφισό. Πώς είμαστε, Βίκτορ?
6: Πολύ καλύτερη εικόνα. Έχει αποκατασταθεί η κίνηση και στο σημείο είμαστε πολύ καλά.
0: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι. Έχουμε κάποια εικόνα για τον τραυματία?
6: Όχι ακόμα. Αλλά σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, όπως και έχω πει και σε προηγούμενο δελτίο, είναι ελαφρά τραυματίες. Περιμένουμε όμως αναλυτικά αν θα προκύψει κάτι άλλο από το νοσοκομείο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, όπως και με την φωτιά που είχε σε το 112.
6: Ακριβώς, στο Κοροπή. Αργηθέα Κοροπίου.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Έλλη Σπυροπούλου. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Φώτια ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Αρχιθέα Κοροπίου με ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Οι κάτοικοι έλαβαν και μήνυμα από το 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. 2 νεκροί, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και τεράστια καταστροφή είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Από την πυρηνή Λέλαπα, ένα ανδρόγυνο ηλικιωμένο εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνολικά 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδα όσο οφείλουν, ανέφερε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Ακόμα προσέθεσε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί βρίσκονται 300.000 άνθρωποι, ενώ δεν υπάρχουν υποδομές σε κανένα επίπεδο. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, δηλαδή στο επίπεδο 3, βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Τολοακαρνανία. Την αποτίμηση των καταστροφών που προκάλεσε η πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης στη Σίβηρη Χαλκιδικής ξεκίνησαν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, οικοσκευές, επιχειρήσεις και υποδομές και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων. Εν τω μεταξύ, εκκίνησε και θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου του 2026 η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις. Συνελήφθη 80χρονος για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα χθες το απόγευμα. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στέλνη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών αποφάσεων στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνιστά πρόσχημα και προκάλημα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό, τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σχολιάζει σε δήλωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει άμεσα, καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αναφέρει από την πλευρά της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πάνω από το στόχο κινήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, φτάνοντας τα 5,725 δις ευρώ στο πρώτο επτάμηνο του 2026. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας, την Παρασκευή 21 Αυγούστου του 2026, ολοκληρώνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση έχουν λίγες ακόμη μέρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν την επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το ποσό των 600 ευρώ για διακοπές στην Ελλάδα. Στιγμές υπερηφάνειας χάρισαν χθες τους Έλληνες φιλάθλους ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Απόστολος Χρήστου και ο Απόστολος Σίσκος. Ο Μανόλο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα σε έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντης. Τα συγχαρητήριά τους στους Απόστολου Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις σημαντικές διακρίσεις τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης εξέφρασε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ευθεία απειλή κατά τον Ντόναλντ Τραμπ από τον αρχηγό του Ιρανικού στρατού, Αμίρ Χατάμι, απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε ότι το να αστείευεται κανείς με μια τέτοια προοπτική αποτελεί μεγάλο λάθος, προσθέτοντας ότι το Ιράν διαθέτει υπερασπιστές που θα σου σπάσουν τα πόδια. Ανακοίνωσε παράλληλα αμοιβή 30.000 δολαρίων για τη θανάτωση ή εχμαλωσία Αμερικανών στρατιωτών, με το ποσό να διπλασιάζεται εάν πρόκειται για γυναίκα που θα προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Έλλη Σπυροπούλου.
8: Τις συμμαθήτριες στο σχολείο που τις παίρνει τη σάκα, την γομολάστιχα και την... τι παίρνανε τότε, γιατί μου πέφτει κάποια λίγα χρόνια, Ελένα μου αγαπητή.
9: Πολύ λίγα.
8: Λίγα τώρα, 5-6. Τι θυμάστε, έτσι λοιπόν, η Λένα Βασιλάκου, η οποία ήταν πριν από εμάς, έφυγε εδώ αφήνοντας πίσω της τα ίχνη της.
9: Όχι,
8: και παίρνοντας,
9: τα έσβησα,
8: και
9: τα έσβησα.
8: Άφησες άλλα ίχνη. Και πήρε αυτό τι δικό σου, δεν είναι εδώ το αντισηπτικό.
9: Όχι, όχι, είναι του καταστήματος.
8: Του μαγαζιού.
9: Είναι του καταστήματος.
8: Και πήρε λοιπόν εδώ όλα τα στοιχεία. Βεβαίως να σου πω την αλήθεια, τα ξέρω απ' έξω.
9: Έμα.
8: Δεν με ενδιαφέρει.
9: Είχα κουμπίσει τα χαρτάκια μου και πήρα και το φάκελο.
8: Μάλιστα.
9: Μαζί αυτό. Μάλιστα. Αλλά τον επέστρεψα, να εκτιμηθεί αυτό.
8: Ναι, τον επέστρεψε γιατί θα έλεγα εγώ πού είναι ο φάκελο. Δεν ήταν ότι υπήρχε δόλο. Κατάλαβε τι συμβαίνει, η Λένα Βασιλάκου.
9: Κοίταξε να.
8: Έλλη Σπυροπούλου, γιατί. Επειδή,
9: να συστήνω.
8: Τι κάνετε.
9: Καλώ ήρθατε.
8: Το αγόρι, ο Βίκτορα, Βίκτορα Σαμουήλ, τι κάνετε. Και εσεί πώ είστε. Κωνσταντίνο Ρέκα. Ρέκα. Όχι Ρέκα. Μην το κάνω σαν τη Μαντόνα.
9: Τη Μαντόνα.
8: Ναι, γιατί τη Μαντόνα αυτέ τι μέρε είχε πολύ την τιμητική τη. Διαβάζω σε κάτι site.
9: Λίγο... Όπως και το Χριστός Ανέστης.
8: Επίσης είναι πολύ ωραίο. Αυτό, τέλος πάντων.
9: Είναι δυνατό και αυτό.
8: Εδώ λοιπόν όλο το ανθρώπινο δυναμικό. Η Μαρία Καρουλάν είναι έξω στο deck επίσης στην παραγωγή. Βοηθάει να είναι καλά το κορίτσι μου. Προσπαθώ να τη διώξω. Φύγε, της λέω. Όχι, θα κάτσω μέχρι το
9: τέλος. Εργασιομανής.
8: Ναι, είναι καταπληκτική. Είναι εδώ, εδώ πέρα που την έχουμε.
9: Θα την πάρω να την πάω στη θάλασσα. Δεν γίνεται.
8: Να την πάρεις.
9: Θα την βγάλω από την καρέκλα.
8: Θα πάτε στη θάλασσα και θα πάτε στα καράβια.
9: Θα το σκεφτούμε. Θα το σκεφτούμε.
8: Βίκτορα, για πες μου σε παρακαλώ. Αυτό γιατί έγινε, γιατί θέλει διπλή τιμή, γιατί δίνει διπλή.
1: Το Ιράν.
8: Ναι, double στις γυναίκες. Τα ξέρω δηλαδή.
1: Δεν γνωρίζω.
8: Άκουσες, την είδηση.
9: Καλή την είπα. Με την επικήρυξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
8: Γιατί άμα είναι γυναίκα λέει είναι double.
1: 30.000 για τους άμα 60, μια χαρά.
8: Εντάξει, ωραία, να ξέρουμε. Μάλιστα. Θα είμαστε πάρα μέχρι και τις 3 όλη τη βδομάδα. Μια μετρήση εδώ, Αλφαρέντιο 989. Με πολύ πολύ καλή διάθεση. Βέβαια, εντάξει, τι να πω, κάθε Αύγουστο θυμάσαι τι έχουμε ζήσει, Λένα Βασιλάκου.
9: Αν δεν θυμάμαι.
8: Δεν θυμάσαι τι έχουμε ζήσει.
9: Τίποτα. Αυτό που έλεγε ο Έκο τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσει. Δεν έχει καταρριφθεί.
8: Τσάμπα φιλόσοφος είναι.
9: Όχι, όταν το έλεγε, ίσχυε.
8: Ναι.
9: Αλλά οι εποχές αλλάζουν.
8: Οι εποχές αλλάζουν και ο Αύγουστος είναι μονίμως ο μήνας των φωτιών, των πυρκαγιών και των καταστροφών. Να ευχηθούμε, όπως έχουμε να μούθε και ένα μήνυμα από την πολιτική προστασία για το Κοροπή. Ναι, θα δοκιμάσουμε να καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Κοροπίας, να δούμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θα είμαστε εδώ. Έχω πολύ ωραίο δεύτερο θέμα, δεύτερο της εκπομπής. Έχει έρθει μια πολύ καλή μου φίλη, την ξέρω 677 χρόνια από το νηπιαγωγείο. Κατάλαβες γι' αυτό είναι πολλά τα χρόνια. Δικαστική γραφολόγος.
9: Okay.
8: Δικαστική γραφολόγος και θα αναλύσουμε το γραφικό χαρακτήρα πολιτικών Ελλήνων και ξένων.
9: Και θα πάρα πολύ ωραίο.
8: Βεβαίως.
9: Πάρα πολύ
8: και θα
9: ωραίο
8: βάλω θέμα και το δικό μου το γραφικό χαρακτήρα να μου τον αναλύσει, αλλά θα το μάθω εκτός αέρα. Μην γίνουμε και
9: λοιπόν, με ρεζίλοι μεταξύ μας.

Μαρινάκη, τι γίνεται με αυτό το νέο, λέει, βιβλίο, το οποίο δεν θα είναι ένα βιβλίο. Θα είναι πολλά βιβλία μαζί. Είναι σαν τον Παΐσιο αυτή η ευχή που θα βλέπετε ένα βιβλίο, αλλά θα είναι πολλά βιβλία μαζί. Αλλάζει λοιπόν το τέλος του ενός βιβλίου στα σχολεία. Η μεγάλη αλλαγή σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια το 26 και το 27 αρχίζει η εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου. Θα μιλήσουμε τον κύριο Βαφιαδάκη να μας πει τι είναι αυτό. Γύρω στη μία και μισή θα μιλήσουμε επίσης με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει εξαιρετικά πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα σας τον κρατήσω έκπληξη για να τα συζητήσουμε γύρω στη μία και μισή αυτά. Για να δούμε λιγάκι τι συμβαίνει με τα θαλάσσια πάρκα και αυτή την αναμπουμπούλα που ξεκίνησε να ακούγεται τις τελευταίες ημέρες. Είδαμε διάφορα, βλέπουμε εδώ για το Άιρις πότε φορολογείται το χαρτζιλίκι. Κατάλαβες. Αλλαγές Μεσοάιρης. Θυμάστε που λέγαμε στείλτε μου Μεσοάιρης. Τα θυμάστε αυτά. Αυτά κομμένα, να ξέρετε. Γιατί όποιος πει δεν το έχει κάνει, θα πει και ψέματα. Μαμά, έχω ξεμείνει από λεφτά. Στείλε μου Μεσοάιρης. Ναι. Ή το ανάποδο, παιδί μου. Γιατί το μαμά. Πιο πολύ το ανάποδο συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, δυστυχώς είχαμε το ζευγάρι των ηλικιωμένων το οποίο κάηκε στη Σαλαμίνα. Βρέθηκε νεκρό στη Σαλαμίνα. Με αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά η οποία πυρκαγιά η οποία ήταν σε εξέλιξη χθες. Αυτό που βλέπω κάθε Αύγουστο και στεναχωριέμαι πάρα πολύ και αυτό και το συζητήσαμε εν είδη αστειότητας με την Λένα Βασιλάκου. Θυμάμαι, Κωνσταντίνε, έχουμε κάνει με τη Λένα 6 ώρες αναμετάδοση σε ρή. Για τις πυρκαγιές τώρα δεν θυμάμαι που ήταν, γιατί είναι και τόσες πολλές που δεν θυμάμαι και που ήταν. Δυστυχώς, ακόμα ένας Αύγουστος, ακόμα ένας μήνας, ο οποίος είναι θλιβερός για το τι συμβαίνει γενικότερα στη χώρα μας και στην πατρίδα μας, για το ποιες επιπολαιότητες μπορεί να υπάρχουν, για ποιες αστοχίες μπορεί να υπάρχουν, για ανθρώπους που βλέπω να πραγματικά να υπερβαίνουν των προσπαθειών και του φιλότιμου, τα παιδιά μας, οι πυροσβέστες μας, οι οποίοι έβλεπα μια φωτογραφία που μου στείλανε προχθές από ένα καράβι όπου τα παιδιά δεν είχαν καμπίνα και κατάκοπα κοιμόντουσαν κάτω, σε μια γωνιά εκεί στο πλοίο. Δεν είχε ενημερωθεί κανείς, βεβαίως, για να το πω, γιατί κάποια στιγμή μου στείλαν και μήνυματα, δεν το είδα καπέτανια, δεν είχε ενημερωθεί κανείς. Αλλά αυτό θα πρέπει, παιδιά, όταν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά διακινδυνεύουν τη ζωή τους κάθε μέρα, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους. Τι να πω τώρα, οργάνωση. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο, να πούμε καλημέρα στη Γιάννα. Τι λες εδώ, Μανώλη μου? Όχι, Μανώλη μου, Μελέτη μου. Καλώς τον. Όλο Μανώλη πάνω να σε πω. Είναι το όνομα τεπώνυμο που είναι δύσκολο. Καλησπέρα, Έλλη. Χαιρόμαστε να σας ακούμε με αυτή την ωραία ευχάριστη διάθεση. Τώρα που γυρίσαμε από άδεια, αν και μείναν εδώ στην υπέροχη Πετρούπολη και για μπάνιο Κινέτα. Μια χαρά είναι η Κινέτα. Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ ωραίες θάλασσες έχει εκεί, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε βάλουμε κάτω τραγούδι. Και σιγά σιγά να δούμε το πέρα πώς θα ξεκινήσουμε. Ποιους θα βρούμε. Να κάνετε λίγο υπομονή, γιατί εμείς θέλουμε. Προσπαθούμε. Αλλά εντάξει, είναι και ακόμα σε mood Αυγούστου ο κόσμος. Το δρόμος άδειος ακόμα. Δεν έχει γεμίσει. Και νομίζω ότι όλη τη βδομάδα θα μας πάει έτσι. Θα δούμε για την επόμενη. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 3. Καλησπέρα, πήγα να πω καλημέρα, είναι συνήθεια. Καλησπέρα, μηνύματα και λοιπά θα σας τα πω μετά από το χαρτί της Βασιλάκου. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: άνθρωπος έχει πάει διακοπές, βεβαίως, βεβαίως. Και εντάξει, τι να κάνουμε. Ευτυχώς που μας βοηθάει και είναι πάντα στις επάλξεις και είναι πάντα εδώ για την επικαιρότητα. Ο αγαπητός μου, ο κύριος Γιάννης Βαφιαδάκης, πρόεδρος των φροντιστηρίων, το είναι πολύ μεγάλος ο τίτλος του, θα τον πει μόνος του, θα με συγχωρέσει, είναι και Αύγουστος ο μήνας, για να μας δώσει τα φώτα του σχετικά με το τι είναι αυτή η αλλαγή του ενός βιβλίου, αρχικά σε ποια παραλία είστε. Πάμε από τα βασικά, από τα πιο σημαντικά.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαι στην Κορινθία, στο εξοικικό μου και είμαι πρόεδρος της ΟΕΦΕ, της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Συγγνώμη για, την αστοχή, αλλά δεν το είχαμε. Σας κλείσαμε τελευταία στιγμή και σας ευχαριστώ θερμά. Δεν μου λέτε, κύριε Βαφιαδάκη, τι είναι αυτό το τέλος του ενός βιβλίου, τι είναι αυτό, τι συμβαίνει και τι αλλαγές μπορεί να φέρει.
1: Εδώ και πολλά χρόνια είχε εξαγγείλει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΙΕΠ ότι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία δεν θα έχουν ένα σχολικό βιβλίο και αυτό είναι. Θα έχουν τρεις-τέσσερις επιλογές και θα μπορούν να επιλέξουν ποιο βιβλίο θα διδάξουν από όλα αυτά. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι όχι από αυτό το σχολικό έτος, από το επόμενο σχολικό έτος έχουν ήδη επιλέξει μέχρι και την πρώτη ηλικία, από το δημοτικό δηλαδή μέχρι και την πρώτη ηλικίου, στο επόμενο σχολικό έτος έχουν ήδη επιλέξει τα σχολεία ποιο βιβλίο θα διδάξουν από τα προσφορεόμενα. Δηλαδή δεν θα διδάσκεται τα μαθηματικά της πρώτης ηλικίου το ίδιο βιβλίο σε όλα τα σχολεία της χώρας. Θα είναι η ίδια ύλη, αλλά θα μπορεί να είναι διαφορετικών συγγραφέων. Mm-hmm. Αυτό είναι που συμβαίνει. Και από το 28 θα είναι για τη Β' ηλικίου και από το 29 για τη Γ' ηλικίου δεν θα υπάρχει το ένα βιβλίο που είχαμε μέχρι τώρα.
0: Ποια είναι η διαφορά, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
1: Για να μπορούν να έχουν οι εκπαιδευτικοί την δυνατότητα να επιλέγουν τι τους βολεύει, τι θεωρούν καλύτερο για τους μαθητές τους, ανάλογα να διαφοροποιούν δηλαδή τη διδασκαλία τους, ανάλογα με το επίπεδο της τάξης, ανάλογα με τον τύπο των παιδιών. Και αυτός είναι ο λόγος που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει εξαγγελθεί αυτή η καινοτομία και άργησε και πάρα πολύ να εφαρμοστεί. Επαναλαμβάνω, δεν θα είναι από την επόμενη χρονιά. Μέχρι και την πρώτη ηλικία.
0: Η ερώτηση που έχω να σας κάνω, επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μου σε αυτή τη δουλειά, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν τίποτα ενστάσεις, τίποτα αστοχίες, τίποτα στις εξετάσεις, τίποτα. Είναι ακριβώς το ίδιο, είναι ακριβώς η ίδια ύλη και δεν θα υπάρξει.
1: Είναι η ίδια ύλη, έτσι κι αλλιώς. Το σύστημα που κυοφορείται θα είναι από τράπεζα θεμάτων τα θέματα, δεν θα έχουν σχέση με το βιβλίο. Και ξέρετε, στην επιστήμη, το ξέρετε και εσείς από το αντικείμενό σας, δεν έχει σημασία τόσο το βιβλίο,
0: όσο
1: πώς διδάσκεται, με ποιο τρόπο διδάσκεται. Έτσι κι αλλιώς και τώρα για την προετοιμασία στις Πανελλήνιες, ας πούμε, η ασκήση του βιβλίου είναι ένα πολύ μικρό μέρος των ασκήσεων που γίνονται για την προετοιμασία των υποψηφίων. Δεν είναι κάτι το οποίο ούτε αλλάζει δραματικά τα πράγματα, ούτε φέρνει, ούτε τα κάνει προς το χειρότερο. Έχουν τη δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί των δημόσιων σχολείων να επιλέγουν ποιο από τα 2-3 προσφερόμενα βιβλία που δεν είναι παντού. Υπάρχουν και κάποια μαθήματα που δεν έχουν ακόμα προσφορά. Mm-hmm. Κάνει το ΙΕΠ καινούργια προκήρυξη για βιβλία. Mm-hmm. Ποιο από αυτά τα βιβλία θα θέλει να διδάξει, θα θέλει να διδαχθεί σε κάθε τάξη, σε κάθε σχολείο.
0: Και είναι και πολύ σημαντικό, μιας και ο κάθε καθηγητής θα μπορεί να επιλέξει για να κάνει ακόμα καλύτερα τη δουλειά του. Είναι αυτό που είπατε, το βιβλίο το οποίο του ταιριάζει περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο Πολύ σημαντικό.
1: Ταιριάζει που και ταιριάζει στους μαθητές του, αν έχει δηλαδή μια τάξη που την έχει από τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί να καταλάβει ποιο βιβλίο μπορεί να είναι πιο εύκολο να αφομοιωθεί από τα παιδιά τους μαθητές.
0: Μάλιστα. Έχουν βγει τα αποτελέσματα, κάποιοι έχουν χαρεί, κάποιοι έχουν δυσαρεστηθεί, κάποιοι ετοιμάζονται ξανά, με τον Πανελληνίον εννοώ. Ποια είναι η εικόνα που έχετε τώρα, καθώς έχουμε δει όλη αυτή την... Έχουμε δει τα αποτελέσματα. Και οδεύουμε στο πρώτο ουσιαστικά φοιτητικό έτος των παιδιών που έχουν μπει ήδη στα πανεπιστήμια. Ποια είναι η γενικότερη εικόνα η οποία έχετε τελικά, βλέποντας τη φετινή σεζόν των Πανελληνίων?
1: Και φέτος είχαμε μια χρονιά παρόμοια με τις τελευταίες. Το πρώτο που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι έχουμε περίπου 16.000 κενές θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Mm. Αποτέλεσμα της ελάχιστης βάσης αγωγής. Πολλά πανεπιστήμια επιλέγουν μια υψηλότερη βάση αγωγής με ελάχιστους φοιτητές, ενώ άλλα επιλέγουν μια χαμηλότερη βάση εισαγωγής και να γεμίσουν από φοιτητές. το 16.000 είναι ένα νούμερο απογοητευτικό, το ότι είναι 16.000 και με θέσεις, ότι πολλά πανεπιστήμια, σε πολλά πανεπιστήμια οι φοιτητές είναι περισσότεροι από το προσωπικό, το διδακτικό προσωπικό και το υποστηρικτικό πανεπιστήμιο για τη λειτουργία του πανεπιστημίου. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και από τη στιγμή που υπάρχουν παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν, γιατί για ποιο λόγο δεν... Για ποιο λόγο μένουν τόσες χιλιάδες και θέσεις. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι πρέπει να μπαίνουν με ένα και με δύο και με τρία τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Ναι.
0: Αλλά το είχαμε δει στο παρελθόν να γίνεται και αυτό.
1: Η ελάχιστη βάση αγωγής δεν είναι η βάση του 10 που έχουμε μάθει να λέμε. Δηλαδή υπάρχουν, εγώ θα πω πριν από 3-4 χρόνια, υπήρχε ένα ακραίο παράδειγμα που είχαμε 0 εισακτέους, κανέναν εισακτέο, στην αρχιτεκτονική της Θράκης. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα της ελάχιστης βάσης αγωγής που είχε γνωρίσει το συγκεκριμένο τμήμα, που ήταν 15 περίπου τα μαθήματα και 16 μισό το σχέδιο. Δηλαδή ένας που παίρνει 14 δεν μπορεί να τελειώσει ένα πανεπιστήμιο. Και 14 χωρίς προφορικά, μόνο τα γραπτά, ο μέσος όρος των γραπτών του. Δηλαδή δεν είναι η βάση του 10. Δεν έχουμε, δηλαδή, για να μην παρεξηγείται ο κόσμος, η ελάχιστη βάση αγωγής σε πολλές περιπτώσεις είναι 14-15. Και πολλά πανεπιστήμια επιλέγουν πολύ ψηλές σχολές και γι' αυτό βλέπουμε ότι και στην Αθήνα, σε σχολές παραδοσιακά, δηλαδή στο μαθηματικό, στο φυσικό, σε σχολές τέτοιες, σε πολυτεχνικές σχολές, μένουν κενές θέσεις στην Αθήνα. Προσέξτε, όχι σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχει αλλάξει η εικόνα των παιδιών στην επιλογή των πανεπιστημιακών σχολών. Παλαιότερα είχαμε σαν... Αυτό και σας αφήνω και σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Παλαιότερα είχαμε το πανεπιστήμιο σαν κάτι το οποίο να μπει στο πανεπιστήμιο παιδί μου, να είναι προτεραιότητα το να σπουδάσει κλπ. Έχει αλλάξει όλο αυτό με την τεχνολογία, με το διαδίκτυο, με τα επαγγέλματα τα οποία έχουν ξεφυτρώσει. Έχει αλλάξει, πιστεύετε, η εικόνα και η αίσθηση που έχουμε ή πάντα θα παραμένει?
1: Έχουν αλλάξει οι επιλογές, δηλαδή έχουν τα παιδιά μετακινηθεί από κλασικές επιλογές του παρελθόντος σε νέες σπουδές. Ας πούμε έχουν τη δημητική τους, οι σχολές πληροφορικής, οι σχολές της οικονομίας, η τεχνολογία γενικά, σε αντίθεση με τις ανθρωπιστικές σπουδές, με τις ξενόγλωσσες φιλολογίες, με τις καθηγητικές σχολές, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι στην πρώτη ζήτηση για τα παιδιά. Και θα έλεγα ότι τα παιδιά πολλές φορές παρασύρονται από τις βάσεις αγωγής.
0: Ναι.
1: Και θέλει καλή συμβουλευτική εκεί, γιατί δεν σημαίνει ότι αν κάποιος μπει στο μαθηματικό, ας πούμε, είναι υποχρεωτικό να βγάλει να ζήσει κάνοντας μαθήματα.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να μπει στο μαθηματικό και να κάνεις πληροφορική και να κάνεις οικονομία και να κάνεις διάφορα πράγματα. Να κάνεις που είναι πολύ αποδοτικά. Άλλωστε, τα περισσότερα παιδιά που μπαίνουν σε δευτερές σχολές, στο μαθηματικό συγκεκριμένα, μια και το είπαμε, δεν επιλέγουν να γίνουν καθηγητές όταν αποφυτούν.
0: Σωστό.
1: Γιατί έχουν καλύτερες επαγγελματικές προτάσεις. Άρα, δηλαδή, θα πρέπει να δούμε ότι οι σπουδές δεν είναι μόνο δηλαδή το κλασικό.
0: Επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Γαλλική φιλολογία και θα πάω στο σχολείο να κάνω γαλλικά.
0: Ναι, και εγώ γαλλική φιλολογία έχω τελειώσει. Πέσατε και στην περίπτωση.
1: Το είπα. Ναι, το
0: μισή μέρα δεν έκανα τα γαλλικά. Να ξέρετε.
1: Και έχετε κάνει μια λαμπρή καριέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Χρησιμοποιώντας.
0: Προσπαθώ, λαμπρή, δεν ξέρω αν είναι.
1: Τις οποίες έχετε πάρει.
0: Εγώ βρήκα είχα την τύχη να βρω το επάγγελμα το οποίο είναι χόμπι και το οποίο το λατρεύω. Αν καταφέρουν τα νέα παιδιά που μας ακούν, ό,τι και να έχουν σπουδάσει. Ακόμα και να έχουν σπουδάσει και εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Αν καταφέρουν να το βρουν, είναι το μεγαλύτερο δώρο για τη ζωή μας μαζί με την υγεία μας, αγαπητέ μου κύριε Βαφιαδάκη.
1: Αυτό έχει πει ο Κομφούκιο. Διάλεξε μια δουλειά που να σα αρέσει να μην δουλέψετε μια μέρα στη ζωή σου. Αυτό είναι που είναι και το ζητούμενο, γιατί τότε θα την κάνεις και καλά και θα έχεις καλές απολαβές, θα είσαι ευχαριστημένος από τη δουλειά σου.
0: Λοιπόν, να περνάτε πολύ όμορφα εκεί στην Κορυφαία, την Πανέμορφη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πάμε τραγούδι ή διάλειμμα. Τραγούδι. Πάμε τραγούδι.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα διαβάσω τα μηνύματά σας σε λίγο, γιατί μου έχετε στείλει διάφορα. Με κεντρικό, αυτό που μου λέει εδώ ο Γιώργης, ότι έλεγε ξεκινήσει το 6-8. Έχεις πάει το, έχω πάει και το 7-10, δεν το έχεις δει. Μετά πήγε στο 11-12, το έχεις πάει στο 1-3. Έτσι όπως πάμε, θα σε βγούμε 10 με 12 το βράδυ την επόμενη εβδομάδα. Και μετά σε μεταμεσονύκτιο πρόγραμμα, βεβαίως, και θα μου πηγαίνει και θα είμαι πάρα πολύ καλή. Αλλά τώρα πάμε να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες μέρες βλέπουμε να ξετυλίσσεται και θα δούμε και ακριβώς με την τεράστια εμπειρία και εξειδίκευση του επίτιμου αρχηγού ΓΕΣ, του κ. Γιώργου Καμπά. Καλημέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, κύριε Καμπά? Μας ακούτε?
1: Σας ακούω. Καλησπέρα και στους ακροατές
0: σας. Σας ακούμε και εμείς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι. Είδαμε λιγάκι αναταραχή σχετικά με το θέμα των θαλάσσιων πάρκων τις τελευταίες μέρες και θα ήθελα τη γνώμη σας, ένα πρώτο σχόλιο αρχικά.
1: Το θεωρώ εξόχως ανησυχητικό σε συνδυασμό με πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας, δηλαδή και τη συνθήκη της μέρας που κάναν οι Τούρκοι με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, τη στάση του Τραμπ η οποία είναι θετική γενικότερα προς την πλευρά της Τουρκίας, αλλά και τις υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις πάνω από τον ελληνικό αέριο χώρο όλη αυτή την τελευταία περίοδο. Τώρα τελευταία ξεκινήσανε, ναι. Μάλιστα η υπέρπτυση είχε πολύ καιρό να γίνει, πάνω από σχεδόν 3 χρόνια, κάναν και υπέρπτυση πάνω από το φαρμακονήσι μας. Άρα λοιπόν δείχνουν ότι θέλουν να κλιμακώσουν ή τέλος πάντων αυτό επιθυμούν αυτοί. Και αυτό σίγουρα πρέπει και να μας προβληματίσει και να μας κάνει να ετοιμαστούμε. Δεν νομίζω ότι ευνηδιαστήκαμε. Εγώ πιστεύω ότι το περιμέναμε, το λέγαμε άλλωστε όλοι οι αναλυτές, αλλά και νομίζω και από το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αμέσως απαντήσανε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είναι ανησυχητικό για όλους αυτούς τους λόγους που σας είπα νωρίτερα και ασφαλώς ξεχνάμε τα και όλες αυτές τις ιστορίες που φτιάξαμε τότε και με τη συνθήκη των Αθηνών, το σύμφωνο φιλίας όπως μάθει από κάποιους, αυτά όλα πλέον ανήκουν στο παρελθόν, έχουν τελειώσει.
0: Στρατηγέ μου, να σας ρωτήσω κάτι. Πολλές φορές έχουμε δει την τουρκική κυβέρνηση να δημιουργεί αυτού του είδους τις εντάσεις, κυρίως για να ταΐσει εντός εισαγωγικών το εσωτερικό της, την εσωτερική της πολιτική και γενικότερα να φανεί ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη επιθετική τέλος πάντων συμπεριφορά σε σχέση με τη χώρα μας. Είναι κάτι αντίστοιχο ή μπορεί να δούμε να ξεκινάει από κάτι τέτοιο και με μια μεγαλύτερη σπίθα να δούμε να συμβαίνει κάτι που πολύ θα θέλαμε να μην συμβεί ποτέ, αλλά θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη ένταση?
1: Κοιτάξτε, πράγματι αυτά όλα τα κάνει η Τουρκία περισσότερο σε πολλές περιπτώσεις για να ενοποιήσει, να μαζέψει το εσωτερικό της, το οποίο πραγματικά μετά από τόσα χρόνια διεύθυνσης του Ερντογάν σίγουρα έχουν αυτά τα προβλήματα και η οικονομία. Κόσμο, δηλαδή στον απλό κόσμο δεν περνάει και πάρα πολύ καλά, τα ξέρουμε αυτά, τα διαβάζουμε και τα ακούμε. Αυτό όμως είναι το ένα. Από εκεί και μετά όμως το να κάθεται και να βγάζει. Περιμένουμε και τον νόμο περί της γαλάζιας πατρίδας που αν θυμάστε ακυρώθηκε από το Μάιο και πάει τώρα για το... Αυτό δεν είναι αυτό που φτιάξαν τώρα. Άρα λοιπόν...
0: Συντονίζονται πολλά πράγματα μαζί το ίδιο διάστημα.
1: Ακριβώς. Βεβαίως σίγουρα το κάνει και για το εσωτερικό του, αλλά πλέον με αυτά που κάνει, εάν θέλει να τα τηρήσει, ειδικά εκεί στο Καστελόριζο, αν το προσέξατε, ουσιαστικά αποκλείει τα νησιά μας από την επαφή με την Ελλάδα. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που το οποίο κάνει. Είναι θρασίτατο και βεβαίως και σε τελείως λάθος συχνότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά διαδικασία τέτοια που να δικαιολογεί αυτή την ενέργειά του και το ξέρει και η Τουρκία. Άρα λοιπόν, ναι μεν το κάνει για το εσωτερικό, αλλά συγχρόνως πιστεύει ότι θέλει να δημιουργήσει ένα καινούριο status quo γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στο Αιγαίο. Και αυτό εμείς δεν πρέπει να το επιτρέψουμε και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε κι εμείς.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο αυτό το ύπουλο σχέδιο κατά κάποιο τρόπο με γνώμονα γενικότερα με το να χρησιμοποιούμε το περιβάλλον και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να μας φέρει σε μια πιο δύσκολη θέση. Οι κινήσεις τις οποίες θα έπρεπε να κάνουμε από εδώ και πέρα, ποιες πρέπει να είναι, κύριε Καμπά?
1: Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και είναι θετικά αυτά, όπως και οι συμμαχίες που έχουμε δημιουργήσει και με το Ισραήλ και με τη Γαλλία, mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά ακόμα και το χέρι βοηθείας που προσφέραμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες την περίοδο που έγινε με τον πόλεμο mm-hmm. στο Ιράν. Δηλαδή γενικότερα υπάρχει μια καλή, να το πω έτσι, αναφορά στο όνομά μας και στις θέσεις μας σχετικά με τη Δύση, διότι κακά τα ψέματα στη Δύση ανήκουμε, αυτό πρέπει να το έχουμε ξεκαθαρισμένο, φαντάζομαι. Άρα λοιπόν από και μετά χρειάζεται στην ουσία όλα αυτά τα οποία γίνονται τώρα, θα πρέπει όχι απλώς να κάνουμε ανακοινώσεις και ρηματικές δηλώσεις προς την Τουρκία, mm-hmm. αλλά θα πρέπει να πάμε σε όλα τα μεγάλα φόρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ, θα πρέπει να καταγγείλουμε mm-hmm. αυτή την απροκάλυπτη καταπάτηση κάθε διεθνούς δικαίου με αυτό το οποίο έκανε τώρα η Τουρκία. Γιατί ξέρετε, το μεγάλο της πρόβλημα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτά τα ανακήρυξε, μπορούσε να τα ανακήρυξει μέσα στα χωρικά της ύδατα. Ναι. Τα ανακήρυξε και εκτός χωρικών υδάτων, δηλαδή στα διεθνή ύδατα, στο οποίο δεν έχει κανένα δικαίωμα να το κάνει. Εμείς, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση που γιατί κάναμε και εμείς θαλάσσια πάρκα, τα κάναμε ναι. μέσα στα δικά μας τα χωρικά ύδατα, που εκεί έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε. Βεβαίως. Αυτή πήγε και εκτός. Άρα λοιπόν πρέπει σε όλους αυτούς να το ανακοινώσουν και συγχρόνως από εκεί και μετά, με το λιμενικό σε πρώτη φάση, θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλες τις διαδικασίες αυτών των περιοχών σε περίπτωση που χρειαστεί να πάμε. Δηλαδή θα πάνε από το Καστελόριζο ψαράδες να ψαρέψουν σε αυτή την περιοχή. Ναι. Θα έρθει δηλαδή η Τουρκία να μας το απαγορεύσει, στα διεθνήδα τα μιλάω τώρα. Ή θα περάσουν τα καράβια τα οποία θα πηγαίνουν στο Καστελόριζο ή θα συνδέουν τη Σαμοθράκη με τη Λίμνο. Ναι. Κανονικά μπορεί αυτοί να βγουν και να πούν οι Τούρκοι ότι ξέρετε δεν θέλουμε να περάσει από εδώ το καράβι σας γιατί επηρεάζει τα ψάρια. Ξέρετε. Ουσιαστικά αυτό το περιβαλλοντολογικό.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει εμείς όχι να τα επιβάλλουμε, απλώς να στηρίξουμε όλες αυτές τις διαδικασίες από την πλευρά της Ελλάδος, βεβαίως στην αρχή με την ακτοφυλακή μας, με το λιμένι.
0: Αχ, σας χάνουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Δεν έχετε πάρα πολύ καλό σήμα. Μήπως να μετακινηθείτε, κύριε Καμπάμου, ή δεν ξέρω αν έχετε κάποια ακουστικά hands-free. Με ακούτε τώρα? Σας έχασα εντελώς. Να δοκιμάσουμε να σας ξανακαλέσουμε. Ωραία, ας το κλείσουμε να δοκιμάσουμε να τον ξανακαλέσουμε τον κύριο Καμπά. Ωραία. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε νωρίτερα είναι ότι εγώ έχω συνηθίσει επίσης πολλές φορές την Τουρκία να βγάζει δόντια, να δείχνει τα δόντια της και με αποτέλεσμα κυρίως για το εσωτερικό της να δίνει τροφή στο εσωτερικό της και να φανεί ότι ο Τούρκος πρόεδρος τέλος πάντων μπορεί και ακόμα ελέγχει την κατάσταση, το εσωτερικό, την επιθετική του πολιτική κλπ. Αυτό με τα θαλάσσια πάρκα, όπως μας είπε ο κύριος Καμπάς, τον έχουμε στη γραμμή. Ωραία. Όπως μας έλεγε ο κύριος Καμπάς, συγγνώμη κύριε Καμπά, μου σας χάσαμε. Είναι πολύ ιδιαίτερο, μιας και με βάση το περιβάλλον θα μπορούν πιθανόν να δημιουργήσουν μεγαλύτερες εντάσεις. Και εμείς είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαφυλάξουμε αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς αυτό το οποίο λέω, το οποίο σε πρώτη φάση πρέπει να γίνει, να το διαφυλάξουμε με το soft power, mm-hmm. δηλαδή με το λιμενικό μας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βγάλουμε το πολεμικό ναυτικό μπροστά τη φρεγάτες σε αυτή τη φάση. Που και μετά βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να τους επιτρέψουμε να μας επιβάλλουν τετελεσμένα σε πράγματα τα οποία είναι κατάπτυστα και ουσιαστικά τελείως μη συμβατά με το διεθνές δίκαιο.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε η συμφωνία της Μέκκας. Τι σημαίνει για την Ελλάδα που είναι σας αποχαιρετήσω?
1: Λοιπόν, η συμφωνία της Μέκκας. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε και να το συζητήσουμε και νομίζω ότι έγινε αυτό το πράγμα, το υπόθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, το θέμα με τη Σαουδική Αραβία και το ότι προσφέρουμε αυτή τη βοήθεια, την πολύ σημαντική βοήθεια προς τη Σαουδική Αραβία. Θα πρέπει να μας ξεκαθαρίσει η Σαουδική Αραβία μερικά πράγματα και νομίζω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Από και μετά, σίγουρα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα σουνητικό τόξο, mm-hmm. αυτές οι τρεις χώρες, και πιθανώς να μπει και η Αίγυπτος μέσα, που θα είναι μεγάλη ζημιά για εμάς, γιατί mm-hmm. εμείς με την Αίγυπτο έχουμε μια στρατηγική σχέση την οποία πρέπει να τη διαφυλάξουμε, είναι πολύ σημαντική για την Ανατολική Μεσόγειο. Παρ' όλα αυτά δημιουργείται ένας πόλος αυτή τη στιγμή σημαντικός στην περιοχή, ο οποίος ουσιαστικά είναι κατά τα 2/3 ενάντια στα δικά μας συμφέροντα. Δηλαδή και η Τουρκία και το Πακιστάν είναι ενάντια στα δικά μας τα συμφέροντα. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και συγχρόνως εμείς να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε όχι συμμαχίες, να δημιουργήσουμε στρατηγικές σχέσεις και αμοιβαιότητα με χώρες οι οποίες εναντιώνονται και αυτές σε αυτό το τόξο που έχει δημιουργηθεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε στην ουσία να είμαστε ισορροπημένοι με αυτό το οποίο πάνε να δημιουργήσουν τώρα αυτοί. Και μιλάω για την Ινδία, μιλάω για το Ισραήλ, δηλαδή για χώρες οι οποίες σίγουρα και αυτές είναι αρνητικά διακείμενες προς αυτή την κατεύθυνση. Κακά τα ψέματα, βρισκόμαστε σε μια τέτοια εποχή πλέον παγκοσμίως που μετράνε πάλι, αρχίζει να μετράει η ισχύς πάρα πολύ, αρχίζουν να μετράνε πάλι οι ισορροπίες και η ισορροπία
0: και,
1: του τρόμου.
0: Και αλλάζουν, και, αλλάζουν και οι ισορροπίες από ό,τι αντιλαμβάνουμε, είναι η εποχή ακριβώς, για να αλλάξουν.
1: Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς σαν εξωτερική πολιτική αλλά και αμυντική πολιτική να κοιτάξουμε πλέον τα δικά μας τα συμφέροντα έτσι ώστε όχι να επιβιώσουμε, να διατηρήσουμε το στάτους μας.
0: Κύριε Καμπά μου, στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία Δευτέρα στα μέσα του Αυγούστου. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τις πολύτιμες πληροφορίες σας. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα τραγούδι. Τι θες, πού θες να πάμε? Πάμε διάλειμμα πρώτα και μετά επιστρέφουμε να σας πω ότι πήγε ο Κωνσταντίνος να τα πω. Πήγε στη Μαδρίτη ο Κωνσταντίνος γιατί τον ρώτησα και μου είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Θα τον βάλω να μου τα πει. Ανοίξει το μικρόφωνο, σε παρακαλώ μετά. Πάμε και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: και εγώ τα προβλήματά μου. Γιατί κάνω δίαιτα πρωτεΐνης. Ξεκινήσει, κάνω δίαιτα και τώρα κάτι ιδιαστικά, συνεχώς κοτόπουλα, αυγά, κρέατα, ακτινίδια έχω πάρει. Εγώ για να φάω ακτινίδιο πρέπει να με πληρώσεις. Για το τρώω μόνη μου, πώς το λένε, οικειοθελώς. Καταλαβαίνεις ποια είναι η κατάσταση. Αλφα Radio 89, εδώ είμαστε στο μικρόφωνο, είναι η Άλλη Σπυροπούλου. Κάτσε Κωνσταντίνα να δω τα μηνύματα πρώτα. Τι μου λέει εδώ ο φίλος μου Στέλιος. Είναι πολύ βολικό για το δικό μας εσωτερικό να λέμε ότι η Τουρκία προχωρά σε αυτές τις ενέργειες για δική της εσωτερική κατανάλωση. Ναι, προφανώς. Δεν είπαμε ότι είναι μόνο αυτό, βρε Στέλιο, αλλά το κάνει και συνήθως. Το κάνει. Αλλά και αυτό πολύ σωστό που λες. Δεν είναι, βεβαίως. Υπάρχει λόγος για να αγχωθούμε και να ασχοληθούμε σοβαρά με την εξωτερική μας πολιτική. Εδώ βλέπω το Σάκη μέσα σε μια πισίνα, η οποία είναι. Λέει πέρασε υπέροχα στην Τσεχία και τη Γερμανία. Η πισίνα που είναι. Στο Κάρλο Βιβάρι. Α, Σάκη. Ορίστε ο Σάκης. Να πω καλημέρα, καλησπέρα στη φίλη μου τη Βάλβη από την Σαντορίνη. Με ακούνε και στα νησιά που πηγαίνω, γι' αυτό πηγαίνω. Πηγαίνω στα νησιά σιγά σιγά και αναπτύσσω περισσότερο τις σχέσεις, κατάλαβες. Τι μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Θανάσης. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να σας πω πως αναμετάδοση 6 ώρες είναι δύσκολο να κάνετε τότε με τις φωτιές. Μήπως θέλετε να πείτε μετάδοση? Όχι, αγαπητέ μου. Κάναμε συνεχόμενη ροή εκπομπής, αν το λέω σωστά. Μπορεί να έχετε δίκιο στο να είναι λάθος, αλλά νομίζω ότι μπαίνουμε τώρα σε πράγματα πολύ, πολύ μεγάλης λεπτομέρειας. Η ουσία ήταν ότι δυστυχώς είχαμε συνεχή ροή εκπομπής, για να το πω ακριβώς όπως πρέπει, αναμεταδίδοντας τις ειδήσεις και κάνοντας συνεχείς συνδέσεις με τις πυρκαγιές. Με τη Λένα τη Βασιλάκου μαζί. Δεν το έκανα μόνη μου, να ξέρετε. Ήταν εξαιρετική και ήταν δίπλα μου, μόνη μου δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Λοιπόν, για πες πώς ήταν η Μαντρίτη.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία ήταν.
1: Πολύ ωραία. Έχω ξαναπάει στο εξωτερικό, ναι. Αλλά στη Μαδρίτη ήταν διακαϊκό.
0: Και πήγες καλοκαίρι.
1: Και πήγα καλοκαίρι.
0: Πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, που δεν φημίστηκε για την περίοδο.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλά καταστήματα και υπηρεσίες είναι κλειστές.
0: Ναι.
1: Ναι, υπολειτουργούν αυτό το
0: τι
1: μήνα.
0: Τι κάνουν, διακοπές 15 Αύγουστο, ναι, το κάνουν και αυτοί. Οι Ισπανοί. Μεσόγειο ίδια κατάσταση, μεσογειακός λαός.
1: Ναι. Και πολλά εστιατόρια και πολλά μαγαζιά, γενικότερα και αρκετές μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων παρέμεναν κλειστές καθόλου το μήνα.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Μου είπε λοιπόν εδώ ο Κωνσταντίνος ότι τα βασικά που ρώτησα πώς ήταν, γιατί δεν έχω πάει Ισπανία και από ό,τι μαθαίνω είναι εντάξει, πανέμορφη η Ισπανία και η Μαδρίτη ακόμα περισσότερο. Τι σου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση?
1: Μου έκανε εντύπωση η αρχιτεκτονική, το αρκετό πράσινο που έχει σαν πόλη.
0: Βέβαια.
1: Πολύ πράσινο.
0: Δεν το έχουν κάψει αυτοί, το έχουν.
1: Απολάμβανες να περπατάς δηλαδή, να κάνεις τις δραστηριότητές σου, τρέξιμο κτλ. Εντάξει, μας τα χάλεσε λίγο στο φαγητό.
0: Αυτό, παιδιά, για πες αυτά που φάγατε, που ήταν αυτό, το βασικό αυτό με τα βαφτιά. Τα
1: ναι.
0: Περίεργα.
1: Λοιπόν, με την παρέα μου θέλαμε να δοκιμάσουμε κάποια τοπικά πιάτα.
0: Ναι. Οπότε... Δεν προσέχατε κι εσείς.
1: Ναι,
0: και εμείς βατόχοποδα στα Γιάννα δεν έχουμε φάει. Όσες φορές έχουμε δοκιμάσει, έχουμε μαρτυρήσει.
1: Οπότε μπήκαμε στο κόπο να δοκιμάσουμε αυτιά χοιρινού. Ήταν ψιλοκομμένα με μια πικάντικη σος.
0: Βέβαια, κοίτα, όταν εδώ στην Ελλάδα τρώω με τον πατσά και τρώω με τον ψιλοκομμένο πατσά, μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν έχω φάει ούτε πατσά, διαφορά στη ζωή μου και με το ζόρι επίσης. Τα αυτιά χοιρινού, όχι αυγά χοιρινού δεν έχει. Αυτιά χοιρινού, πώς ήταν, δεν τρωγότανε. Ήταν σκληρό. Το αυτί.
1: Ήταν γλιώδης.
0: Ήταν σαν τον πατσά.
1: Αρκετά γλιώδης, ναι. Αλλά σκέψω ότι στο πατσά, ξέρω εγώ, έχει και ζουμάκι, οπότε.
0: Ναι, εκεί δεν έχει.
1: Εκεί όχι. Είχε και την πικάντικη και τη σάλτσα που σε έκαιγε κιόλας, οπότε ναι.
0: Ιδία. Δεν μου λες, τι ήταν το άλλο που έφαγες που πίστευες σου άρεσε?
1: Ήτανε κροκέτες. Κροκέτες από τέτοιο, από ουρά βοδιού.
0: Να σου πω, την ουρά του βοδιού και τα αυτιά του γουρνιού, δηλαδή θα μου πεις, είδες, δεν πετάνε τίποτα.
1: Ναι, ισχύει. Τα χρησιμοποιούν όλα.
0: Πάει το ζάκι.
1: Τουλάχιστον ήταν λίγο πιο έτσι.
0: Το πιο ωραίο φαγητό που έφαγες ποιο ήτανε, παιδί μου, με τα αυτιά γουρνιού και την ουρά βοδιού? Με θαλασσινά
1: είχε,
0: και λοιπά.
1: Είχε θαλασσινά μέσα, γαρίδες, καλαμαράκια, ναι, στακό, ήταν πολύ ωραία.
0: Μάλιστα, αυτό αλφα τα κλασικά, άσε τώρα τα αυτιά και τα υπόλοιπα όργανα του γουρνιού και του βοδιού. Από γλυκό?
1: Από γλυκό είναι φημισμένο για τα τσούρος.
0: Α, βέβαια, με τσοκολάτα. Τέλειο. 7.000 θερμίδες.
1: Να φανταστείς, τώρα είχαμε πάει μεσάνυχτα,
0: ναι,
1: μετά από βραδινή διασκέδαση.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά έβλεπες κόσμο να προτιμάει και να τρώει τσούρος.
0: Πώς είναι η Μαδρίτη by night?
1: Είναι λίγο περίεργη.
0: Δηλαδή?
1: Είναι λίγο περίεργη γιατί σε προσεγγίζουν λίγο πολλά άτομα.
0: Ναι.
1: Κυρίως από διάφορα νυχτερινά κέντρα της περιοχής.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να
0: απλήσουν
1: κόσμο, ναι, να πας, ναι, να επισκεφτείς τα μαγαζιά.
0: Ναι. Πώς, με το ζόρι σε βάζουνε, πώς γίνεται, ποιο είναι το περίεργο?
1: Δεν σε βάζουμε το ζόρι, απλώς έχει και πολλά έτσι περίεργα μαγαζάκια, πολλά υπόγεια και τέτοια.
0: Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα βγεις από εκεί, είναι μόνο για να μπεις.
1: Είναι για να μπεις σίγουρα.
0: Θα βγεις και πώς θα βγεις. Για το βασικό, μάλιστα. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, δεν πήγατε καθόλου σε τίποτα πιο εξοχικά σημεία. Μείνατε στο κέντρο της Μαδρίτης.
1: Κυρίως, ναι, μεταφερθήκαμε στο κέντρο. Το μόνο διαφορετικό που πήγαμε ήταν η Χετάφε, που είναι ακριβώς παραδίπλα. Βέβαια, είναι μικρότερη περιοχή. Αλλά ήταν ήσυχα εκεί.
0: Είναι πιο οικονομικό ένα ταξίδι στο εξωτερικό τον Αύγουστο από να πας σε ένα νησί Αύγουστο μήνα high season στην Ελλάδα?
1: Με τις τιμές που είδα, ναι, είναι πολύ πιο οικονομικό.
0: Από διαμονή?
1: Από διαμονή πολύ καλή. Βρήκαμε διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο.
0: Ορίστε.
1: Με πολύ καλές τιμές. Πολύ καλή τιμή, ισχύει. Και για τελευταία στιγμή κιόλας ήταν τέλειο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πού ονειρεύεσαι να πας επόμενο ταξίδι?
1: Επόμενο ταξίδι, ωραία ερώτηση. Θα ήθελα να φύγω πάλι όμως εκτός Ευρώπης.
0: Όπου να είναι. Σύντομα, ναι. Πού?
1: Θα ήθελα να πάω προς Αργεντινή, προς Ουρουγουάη, προς τα εκεί.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ωραία. Βέβαια, μεγάλο ταξίδι.
0: Μεγάλο ταξίδι. Θέλει πολλές μέρες να λείπεις. Εδώ σε χρειαζόμαστε. Α, το αργότερο, του χρόνου το καλοκαίρι. Να σε καλά να πας. Ουρουγουάη. Που δεν έχω σκεφτεί ποτέ.
1: Επειδή έχει έτσι αρκετό ελληνικό.
0: Ναι.
1: Στοιχείο. Ναι.
0: Και η Αργεντινή πρέπει να είναι πάρα πολύ όμορφη χώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι, βέβαια, θα μου πει να ασφαλεί άλλες. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πάντως είναι από τα πολύ ωραία μέρη. Μπράβο, Κωνσταντίνου, έτσι. Να ταξιδεύεις, να αλλάζεις παραστάσεις και να γνωρίζεις νέες εμπειρίες. Αυτό είναι το σημαντικό με τα ταξίδια. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη και την μικρή πικρή μου πείρα, ότι μπορείς να ταξιδέψεις με οποιοδήποτε budget επίσης, να το πω αυτό. Τα καταφέρνεις, ειδικά άμα είσαι νέο παιδί όπως είναι ο Κωνσταντίνος, δεν είναι ανάγκη να πας να μείνεις στο υπερ-λουξ ξενοδοχείο κλπ. Μπορεί να φας και λιγάκι, να μην φας το εστιατόριο, μπορεί να φας και λίγο πιο διακριτικά.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ έχονται τουρίστες από πάρα πολλά μέρη του κόσμου και βλέπω ότι πιάνουν ένα Airbnb και μετά ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ και κάνουν και εκεί. Δηλαδή, αν θες να ταξιδέψεις, μπορείς. Και πιθανόν να σου τυχήσει και λιγότερο από το να πας να κλείσεις ξαπλώστρα σε νησί των Κυκλάδων, μήνα Ιούλιο-Αύγουστο. Μάλλον έχεις κλείσει όλες τις διακοπές με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, πάμε το τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Προσπαθώ να θυμηθώ πώς τον λένε τον αρχιτέκτονα. Δεν είναι ο Γκάουντι, άλλος είναι. Ένας άλλος είναι. Θα σκάσω. Λες να μην είναι στην Ισπανία. Να είναι στη Γερμανία. Κάτι μου θυμίζει. Εσύ, Ισάκη, που είσαι εκείνη την κυκλοπαίδεια. Είναι ένας. Α, πάρα πολύ ωραία. Έχεις βγάλει φωτογραφίες σε κάθε στενό μεταξύ. Ούτε εγώ δεν βγάζω τόσε selfie, Ισάκη, όταν πηγαίνω διακοπές. Εσύ που είσαι κινητή κυκλοπαίδεια, Ισάκη, και τα βρίσκεις όλα και τα ψάχνεις όλα. Καλώς τι λένε. Λες να το ξέρεις εσύ ποιος είναι ο αρχιτέκτονας. Όχι ο Γκάουντι. Είναι ένας άλλος, ο οποίος έχει παρόμοια τα κτίρια του, μια συγκεκριμένη δημοτομία. Δεν είναι ο Γκάουντι όμως. Να μην είναι Ισπανός, να είναι Γερμανός, να είναι Ιταλός, να είναι, ξέρω, Πορτογάλος. Δεν έχει σημασία. Εγώ νόμιζα ότι θες να μου απαντήσεις για τον Ισπανό αρχιτέκτονα. Ηλένα Βασιλάκου. Κατάλαβες. Αλλά τέτοιοι είστε. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Βέβαια, τι να πεις. Σάκη, δεν βλέπω να απαντάς κι εσύ. Θα τον γκουγκλάρω. Θα βάλω το ChatGPT να μου πει ποιοι είναι οι 15 πιο διάσημοι παγκοσμίως αρχιτέκτονες. Θα πει τον Καλατράβα. Δεν βοήθησε αυτό με το. Να, ήρθε και ο Βίκτορας. Μήπως ξέρεις εσύ. Εσύ ήρθες για το δελτίο. Πώς το λένε αυτόν τον αρχιτέκτονα που δεν είναι ο Γκάουντι και που έχει περίεργη δημοτομία, αρέσει. Πώς ήταν η Πορτογαλία, μίλησέ μου, κάτσε και πες μου για την Πορτογαλία.
1: Πανέμορφη,
0: ε. Και πολύ. Ναι. Και πήγες και εσύ καλοκαίρι, Ντάλα καλοκαίρι. Ναι. Ήταν ανοιχτά, εσένα, δεν ήταν σαν του Κωνσταντίνου που ήταν 15 Αύγουστο κλειστά οι Ισπανοί.
1: Όχι, μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζει.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

μέσα πολλά. Μπορώ σε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

πορεία. Στις γειτονιές να με δείχνουν κοπελιές και να λένε μια στην άλλη πόσο είναι τυχερές που δεν με γνώρισαν ή που με χώρισαν. Που φύγαν γρήγορα γιατί μωσοί δεν γνώρισαν. Μη δαμινόταν τι χτυπώ μου στη ζωή τους. Μη δενικό κι εγώ μπροστά στην ύπαρξή τους.

στιγμές που τα μάτια μου δακρύζουν. Τα χρόνια που περνάνε, τα όνειρά μου ξεκληρίζουν. Σταθρά θεμέλια τις μέρες μου στηρίζουν. Και έρωτες εφήμεροι τα βράδια μου γεμίζουν. Ψάχνω τον τρόπο μου στη μοίρα μου να αλλάξω. Να σπάσω και να φτιάξω και το παρελθόν να κάψω. Ο κόσμος όμως σε

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

Κοιτάς εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογοτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Δεν θυμάμαι

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζει.

Αν τα θαλάβεις γύρω από μένα, προστάτεψε με απ' τη ζωή στο ψέμα.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Έλα αγάπη μου, έλα φως μου, να ανοιχτούμε στα βαθιά. Κι όσο εσύ θα πιάνεις ψάρια, θα σου δει.

πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

ένα αγριό βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Σιρο

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σήμερα έχω κουραστεί από τις 12 παρά 20. Θέλω να πάω σπίτι μου εγώ σήμερα. Come on.

0: Αλφα Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.